Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.

Έγιναν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί. Περνάς καλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Εγώ την πρωινή μου γυμναστική την έκανα, Αντώνη. Τρεις φορές ψηλά και με ένταση. Το είδες, έχει καταγραφεί. Έχουμε κλείσει. Υποχρέωση βγήκε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι πρέπει να ξυπνάμε. Στο λέω, κατέγραψέ το. Αλλιώς δεν ξυπνάμε κιόλας. Αλλιώς πάμε λίγα κανάλα τα κλειαρά και δεν βγαίνει, φίλε. Δεν βγαίνει γιατί δεν σε παίρνει.

0: Εδώ είμαστε, 6 λεπτά είναι μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη 26 Μαΐου, Αντιγόνη Δρέξο, μικρόφωνο, Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε και εδώ να μείνετε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας βοηθήσουμε να παραμείνετε. Θα σας δώσουμε αφορμές για να μπείτε στην ειδησιογραφία, για να μάθετε νέα, για να ακούσετε μουσική. Ναι, έχουμε και από αυτήν. Και για αυτήν φροντίζει και σήμερα ο Αντώνης Τσαπίνος, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Είναι απέναντι, είναι το μάτι. Έτσι θα σε ονομάσουμε. Ναι, ναι, διότι έχουμε αυτό το eye contact και καταλαβαίνουμε τι ξεκινάει, πότε τελειώνει και πού οδεύει. 2-81-0-383-282, τηλέφωνο για αυτά που βλέπετε, θέλετε να πούμε, να μοιραστούμε, δόξα του Θεώ, παράπονο δεν έχετε, ύλη απεριόριστη. Μάνος Τουρουνάκης, που και σήμερα είναι εδώ, έτσι, ναι, είναι ενωμένο δυνατό, είναι σαν το Πασόκ, είναι. Θα είναι σαν να είσαι, αλλά δεν θα είσαι. Πιάνει όμως ένα ποσοστό εκεί, έχει αυτή τη σταθερότητα, έλα μωρέ, μάνα. Καλημέρα. Ρύθμιση εικόνας, reel, βίντεο, όλα αυτά που πλέον είναι απαραίτητα, γιατί σας τα έχω πει τόσες φορές και από σχόλια περνάνε. Αλλάζει το τοπίο, αλλάζει η δισογραφία, αλλάζουν τα μέσα, τίποτα δεν είναι έτσι όπως το είχαμε γνωρίσει πριν από λίγα χρόνια. Όλα είναι μέσα σε ένα κινητό και από εκεί προσπαθούμε να σας περάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον πιο αξιόπιστο, τον πιο επαγγελματικό, από το cretaone.gr. Όλα εκείνα που μέσα σε μία ημέρα αλλά και σε μία νύχτα συμβαίνουν στον τόπο, στη χώρα, στον κόσμο. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται στον δρόμο, προσοχή και ηρεμία. Καλημέρα σε όσους πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα στα παιδιά που ξύπνησαν για να πάνε στο σχολείο. Αυτά παίρνουν την πιο μεγάλη καλημέρα σήμερα. Κουράγιο, συντροφάκια, τελειώνουμε. Πάμε προς την τελική ευθεία. Καλή δύναμη στα πιο μεγάλα παιδιά, σε εκείνα που μέσα σε ένα γραπτό κάποιων ωρών θα προσπαθήσουν να επιτύχουν μία θέση την οποία έχουν ονειρευτεί εκείνα, ελπίζω, ολόψυχα και όλοι, όχι κάποιοι άλλοι. Καλή δύναμη στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Σεβαστείτε τα όσοι είστε κοντά σε μία περιοχή και ξέρετε στο σπίτι, στη γειτονιά, στο διαμέρισμα ότι αυτά τα παιδιά δίνουν. Δώστε τους λίγη ησυχία. Βοηθήστε τα, τουλάχιστον να είναι συγκεντρωμένα. Άντε τώρα, σε αυτήν εδώ τη χώρα έχω βαρεθεί να λέμε συνεχώς τα ίδια. Ελπίζω κάποια στιγμή όλη αυτή η πανελλαδική παροδία να αλλάξει με έναν τρόπο διαφορετικό. Ωστόσο, και επειδή δεν έχει αλλάξει ακόμα, δύναμη, δύναμη, κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Μακάρι να μπορούσα να σας κάνω να το καταλάβετε, μακάρι να μπορούσα να το βάλω μέσα σας και να το νιώσετε, έτσι ώστε να αποφύγετε όλη αυτή την ψυχική ταραχή που βιώνετε αυτή την περίοδο. Καλή τύχη και στα μικρότερα παιδάκια, εξετάσεις στο λύκειο, ξεκινούν και εξετάσεις στο γυμνάσιο, ξεκινούν και εξετάσεις στο γυμνάσιο. Χθες εντρυφούσα στην ιστορία, να ξέρεις. Έχω, ναι, καλά. Τώρα μαθαίνω πώς ξεκίνησε ο μουσουλμανισμός. Κοράνι, Μέκα, Μεδίνα. Ωραία, εμένα μου κάνει καλό. Μην πάμε σε άλλο μάθημα που δεν ξέρω τίποτα είναι το πρόβλημα. Μέχρι την ιστορία, κυρία, κούκλα. Καλημέρα σε εκείνους που έχουν φτάσει στη δουλειά τους, καλή δουλειά, καλημέρα σε εκείνους που κατευθύνονται και καλημέρα σε εκείνους τους πιο τυχερούς που για κάποιο δικό τους λόγο είπαν σήμερα ένα μεγάλο δεν και πάνε από την άλλη πλευρά, γενικώς. Λοιπόν, είναι πολλά και πάλι και σήμερα και θα τα δούμε. cretaone.gr για να μας βλέπετε και εμάς, δύο οι επιλογές εκεί, αν δεν είστε συντονισμένοι στη συχνότητα 102,3. Μέσα από το διαδίκτυο, με το μπλε κουμπί μας βλέπετε, με το κόκκινο μας ακούτε. Και για τα δύο αυτά οι εξαιρετικοί συνεργάτες έχουν φροντίσει έτσι ώστε η εικόνα και ο ήχος να φτάνουν άρτια σε όλους εσάς, από όπου και αν είστε. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι συμβαίνει σήμερα και τι συνέβη όσο εμείς κοιμόμασταν. Όσο εμείς κοιμόμασταν, συνέβη αυτό που σας έλεγα χθες, ότι φτάνουμε λίγο πριν την πηγή να πιούμε νερό, λέμε εντάξει, την κλείνουν τη συμφωνία, πάνε στην εκεχηρία και μετά πάλι πίσω. Και ένα τέτοιο πράγμα συνέβη απόψε το βράδυ, όσο εμείς κοιμόμασταν και όσο όλα έδειχναν ότι μένουν κάποιες ακόμα λίγες συμφωνίες, αλλά οι πιο ουσιαστικές και κέρυες, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα πλήγματα, νέες επιθέσεις κοντά στο Ορμούζ και ένα τελεσίγραφο από τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ουράνιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν. Εκεί στόχευαν σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη. Σκάφη τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εντοπίστηκαν, εκτοξεύθηκαν άμεσα πύραυλοι προκειμένου να πλήξουν αυτές τις βάρκες, και βεβαίως εδώ μιλάμε για μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια πιθανή συμφωνία που φαίνεται το 1/24 να πλησιάζει και το άλλο να απομακρύνεται ιδιαίτερα. Η Τεχεράνη βεβαίως από την άλλη, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και μέσα από δηλώσεις αξιωματούχων, αναγνώρισε ότι υπάρχει μια πρόοδο στις συνομιλίες, ωστόσο απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Τώρα, από την άλλη, να δούμε λίγο και τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα πρέπει είτε να παραδοθεί στην Αμερική, είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία. Έκανε μία ανάρτηση σε μία πλατφόρμα, την πλατφόρμα Truth Social, και εκεί χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο πυρηνική σκόνη. Υποστήριξε ότι θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να καταστραφεί ή να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία υπό την επίβλεψη διεθνούς οργανισμού ατομικής ενέργειας. Δεν διευκρίνησε αν αναφέρεται αποκλειστικά στα περίπου 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εκτιμάται ότι διαθέτει το Ιράν ή στο σύνολο του αποθέματος της χώρας. Πάντως, αμέσως μετά, σύμφωνα και με αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζητούν την απομάκρυνση ολόκληρου του αποθέματος στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα, και το έβαλα πρώτο γιατί είναι από αυτά που σας λέω ότι συμβαίνουν όσο εμείς κοιμόμαστε. Μια αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα που θα έπρεπε αυτή την ώρα να μην υπάρχουν για να μπορούμε να μιλάμε για μια μέρα που μας φέρνει πιο κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, στο νησί μας η ειδησιογραφία είναι καλή, πολύ και ιδιαίτερη. Χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση, μια νέα ακόμα μεγάλη επιχείρηση από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εκεί είχαμε και σειρά συλλήψεων για μία ακόμα φορά όσο αυτό αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε συλλήψεις τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Ρέθυμνο, γύρω από την οργάνωση, κατηγορούνται, αυτή είναι η κατηγορία, για εγκληματική οργάνωση και απάτες επιδοτήσεων, μία ογκοδέστατη δικογραφία που περιλαμβάνει σειρά αδικημάτων. Χθες είχαμε μία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, είπα Ηράκλειο και Ρέθυμνο, ήταν και στο Λασίθι, είχαμε και κάποιες συλλήψεις και στην Αττική, 22 άτομα συνελήφθησαν, από αυτούς και ο υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας αντιδήμαρχος από το Ρέθυμνο και λογιστές. Δεσμεύθηκαν χρήματα και από τους συλληφθέντες που ξεπερνούν τα 350.000 ευρώ σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, έτσι όπως αυτό εκδόθηκε, το δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Έρευνες σε πάνω από 20 σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής, κατασχέθηκαν έγγραφα, τιμολόγια και κατασχέθηκαν και 5 οχήματα που σύμφωνα με την δικογραφία εμπλέκονται στην εγκληματική δραστηριότητα των συλληφθέτων. Στη συγκεκριμένη πάντως δικογραφία, γιατί μιλάμε για περίπου 22 συλλήψεις, συμπεριλαμβάνονται 116 πρόσωπα. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει και εξέλιξη, θα υπάρξει και συνέχεια γύρω από το θέμα. Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας μας ενημέρωνε ότι εκτιμά ότι η ζημιά που έχει προκληθεί τόσο στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.733.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτά σε διάφορα στοιχεία. Ήταν χθες ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν στην τοπική επικαιρότητα, τόσο σε επίπεδο ρεπορτάζ και γραφής, όσο και στο επίπεδο των τηλεφωνημάτων που ερχόταν στα τηλέφωνα όλων μας. Ποιοι εμπλέκονταν, ποια ονόματα συμπεριλαμβάνονταν στη δικογραφία, ποιος ήταν ο περίφημος αντιδήμαρχος ο οποίος συνελήφθη. Σε αυτό μάλιστα έδωσε ιδιαίτερο βάρος και το αθηναϊκό λόμπι των δημοσιογράφων. Τους ερέθησε προφανώς περισσότερο, τους κέντρισε το ενδιαφέρον, διότι όταν ακούσε ένα θεσμικό πρόσωπο να εμπλέκεται σε μια τέτοια δικογραφία, προφανώς και σε ελκύει. Μάλλον δεν ξέρουν και πολλά για την τοπογεωγραφία αυτού του τόπου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν χθες, σήμερα καινούργια μέρα, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Θέλω όμως να πάμε σε ένα νέο που έρχεται από προηγούμενη ημέρα και που εγώ θέλω να το φέρνω μπροστά κάθε μέρα, γιατί δεν θα πάψω να ενοχλούμε και να μην μπορώ να αποδεχτώ με τίποτα το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά, ανήλικα παιδιά, 15χρονα, τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, με σοβαρά προβλήματα, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Και μια τέτοιου τύπου είδηση είχαμε χθες που ερχόταν από το Ρέθυμνο για ένα κορίτσι 15 ετών το οποίο αγόρασε αλκοόλ από το μίνι μάρκετ κανονικά, αυτό του πουλήθηκε, πήγε στην αυλή του σχολείου μαζί με την παρέα του, έπινε αλκοόλ και σε κατάσταση μέθης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο αναζητώντας τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν αφορά μόνο ένα τόπο, δεν είναι δηλαδή χαρακτηριστικό προνόμιο του Ρεθύμνου ή μια άλλη πόλη έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό προνόμιο. Εμένα με ενοχλεί όμως ιδιαίτερα, γιατί στο Ρέθυμνο θυμάμαι και θυμάστε όλοι ελπίζω ότι έχει χαθεί και μια ανθρώπινη ζωή. Ένα ακόμα νέο κορίτσι το οποίο έφυγε χάνοντας τη ζωή του λόγω του αλκοόλ. Τότε υπήρξε μια ταραχή, μια κινητικότητα, υπήρξε ένα ενδιαφέρον, έγιναν κάποιες κινήσεις. Αλλά ξέρετε, αυτά δεν γίνονται, δεν σώζεται μια κατάσταση αποσπασματικά. Δηλαδή δεν πονάει δόντι, βγάζεις δόντι και εδώ δεν βγαίνει και καν το δόντι. Ούτε πας να το πασπαλίσεις με λίγο παυσίπονο και κάπως έτσι ξεχνάς. Γι' αυτό και ζήτησα από έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει πολύ να μιλήσουμε σήμερα και να το σχολιάσουμε. Είναι ο διοικητής του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο, ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντής, με ένα μεγάλο βιογραφικό και πολλές φορές έχουμε μιλήσει και για το έγκλημα στην Κρήτη και για το οργανωμένο έγκλημα και για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αλκοόλ και από τη θέση και του διοικητή του νοσοκομείου, όπου εκεί δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες οι 15χρονοι, αλλά δεν είναι μόνο οι 15χρονοι, έτσι δεν είναι, κύριε Παπακοσταντή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Ναι, υπήρξε και άλλο περιστατικό πριν κάμποσες μέρες με έναν 15χρονο, ο οποίος μάλιστα νοσηλεύτηκε για μία ημέρα περίπου, παρέμεινε δηλαδή στο νοσοκομείο. Έχουν υπάρξει και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Και γενικά το αλκοόλ δεν είναι μόνο το ότι έρχονται παιδιά στο νοσοκομείο, γιατί συνήθως στο νοσοκομείο θα έρθει κάποιο περιστατικό που θα είναι κάπως βαρύτερο. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται το αλκοόλ κυκλοφορεί στους νέους, κυκλοφορεί στους εφήβους και θα ήθελα να τονίσω ειδικά αυτές τις μέρες με τη λήξη του σχολικού έτους συνηθίζεται δυστυχώς σε πάρα πολλά σχολεία να μαζεύονται τα παιδιά και πέρα από το μπουγέλωμα που είναι ένα κλασικό φαινόμενο της εποχής να καταναλώνουν και αλκοόλ γιορτάζοντας εισαγωγικά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας περιοδικά, δηλαδή τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και μόνιμα, γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα που είναι στην κουλτούρα μας δεν αλλάζουν. Όσο και αν απαγορεύεται η χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους, η πώληση αλκοόλ από παντού, είτε από τα mini market, είτε από τις καφετέρειες, είτε παντού, δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό δεν τηρείται όπως πρέπει να τηρείται και είναι εύκολη η πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ. Και ταυτόχρονα, αν θα το δείτε αυτό και σε μια κουλτούρα που κυριαρχεί, ότι το αλκοόλ τελικά είναι κάτι που ευνοεί την παρέα, ευνοεί την κοινωνικότητα, ευνοεί τις ανθρώπινες σχέσεις και γενικά είναι κάτι καλό στο να διασκεδάσουμε με αλκοόλ, δεν νοείται δηλαδή διασκέδαση χωρίς αλκοόλ, αυτό είναι, πρέπει να μας προβληματίσει και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αλλάζει εύκολα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με μια κινητοποίηση, με κάποιες ομιλίες, με κάποιες επισημάνσεις όλο αυτό θα αλλάξει. Δυστυχώς, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει άμεσα. Γι' αυτό νομίζω ότι η προσοχή του καθενός μας πρέπει να έχει αυτό το θέμα, ειδικά των γονιών, στο πώς τα μικρά παιδιά, τα 13 χρόνια, δεν είναι μόνο 15 χρόνια.
0: Ναι, εδώ τώρα μιλάμε για γυμνασιόπαιδα. Δηλαδή, ναι, είναι αυτό που λέτε, κύριε Παπακουσταντή. 15-13 χρονών. 13 χρονών να μου λέτε ότι μετά από το κλασικό μπουγέλο βγαίνει και μια μπουκάλα με ουίσκι, ας πούμε, για να γιορτάσουν το κλείσιμο της σχολικής. Εμένα αυτό με κάνει έξαλλη. Δηλαδή, δεν μπορώ με τίποτα να το τακτοποιήσω.
1: Μπορεί να μας κάνει έξαλλους, δεν κάνει μόνο εσάς έξαλλα, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που λέμε μέσα στην κουλτούρα μας. Που είναι ένα κακό κομμάτι της κουλτούρας μας. Διότι τα νέα παιδιά παραδειγματίζονται από τους μεγαλύτερους. Όπου εμείς οι μεγαλύτεροι την συγκέντρωση, την κοινωνική, την διασκέδαση, την ευοχία γενικότερα, την συνδυάζουμε πάντα με αλκοόλ. Προφανώς το παιδάκι, ο έφηβος των 13, 15, 14 παραδειγματίζεται από αυτό και θέλει και γρήγορα να μεγαλώσει. Δηλαδή πάρα πολύ απλή η μίμηση. Το εντάξει, θα πιούμε και από ένα μπουκάλι ουίσκι 10 άτομα, κάποιος θα πιει παραπάνω, αλλά προφανώς ο οργανισμός του 14χρονου ή του 15χρονου δεν αντέχει και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα υγείας. Ενημέρωση χρειάζεται, προσοχή και θα έλεγα και έλεγχος, όρια. Αυτό που φαίνεται ότι, και δεν το λέω τώρα σαν διοικητής του νοσοκομείου, αλλά σαν παιδαγωγός, σαν γονιός, χρειάζονται όρια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν όρια. Έχουμε ξεφύγει σε σχέση με τα όρια, ειδικά στα νέα παιδιά.
0: Δηλαδή, να τους λέμε όταν φεύγουν για την τελευταία μέρα στο σχολείο, από εκεί που έψαχναν, ας πούμε, τα παιδιά μας, δεν είναι ρομπίστολο να τους πάρουμε, να τους πούμε ότι μην τυχόν, ας πούμε, και πιείς καμιά κούπα. Αλλά δεν το λέμε την ώρα που φεύγει από το σχολείο.
1: Δεν το λέμε γενικώς.
0: Δεν το λέμε την ώρα που είναι στην πόρτα. Γιατί όταν είναι στην πόρτα είναι πια αργά. Έχει τελειώσει.
1: Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις που όχι απλά δεν το λέμε, που επιβάλλονται από γονείς τα παιδιά να πιούν μια ρακή να μεγαλώσουν. Δυστυχώς έχει συμβεί και αυτό στο πολύ παθονισί μας.
0: Ναι. Και κάπως έτσι, από το πιάνει μια ρακή να μεγαλώσεις, πήγαινε στο νοσοκομείο για μια πλήση στομάχου, γιατί δεν άντεξε το σώμα σου. Εμένα με προβληματίζει, κύριε Παπακοσταντή, που μου λέτε ότι δεν είναι ένα περιστατικό. Ένα φτάνει στη δημοσιότητα. Εσείς στις καταγραφές του δικού σας νοσοκομείου που διοικείτε στο Ρέθυμνο, έχετε περιστατικά τα οποία έχουν ένα τέμπο, έχουν μια συχνότητα, δεν εκλείπουν. Εκεί,
1: δεν
0: ένα,
1: εκλείπουν,
0: δύο.
1: Απλά είναι ανάλογα την εποχή, είναι απλά δεν, η κατανάλωση αλκοόλ δεν καταλήγει πάντα στο νοσοκομείο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή πολλά παιδιά μπορεί να είναι μεθυσμένα στο σπίτι τους, αλλά και πάλι κάνουν κακό στην υγεία τους. Όταν μαθαίνω 4-5 παιδιά, ας πούμε, έχουν πάρει ένα μπουκάλι βότκα και πίνουν, αλλά ένα έχει πιει λίγο παραπάνω ή αντέχει λιγότερο και καταλήγει στο νοσοκομείο, γιατί είναι και πιο ευαίσθητοι οι γονείς του και το φέρνουν ή δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι τα άλλα 3-4 δεν έχουν καταναλώσει αλκοόλ και δεν έχουν κάνει πάρα πολύ κακό στην υγεία τους.
0: Γιατί και την ώρα που το φέρνει ένας γονέας είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι, αποκάλυψης. Είναι και ένα ταμπού αυτό κοινωνικό, ότι εδώ τώρα εκτιθέμεθα.
1: Ναι, και ανάλογα τις συνθήκες μπορεί να πάει κατηγορούμενος, μπορεί να. Ναι, είναι προβλήματα ακριβώς. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσω και πάλι είναι ότι πρέπει να μπουν όρια. Ελεγκτικά θα έλεγα, εφόσον δεν γίνεται, αλλά και προφανώς πρόληψη και ενημέρωση. Οποιαδήποτε κατανάλωση αλκοόλ, οποιαδήποτε, ακόμα και πιο μικρή, πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος, ακόμα και σε εμάς τους μεγάλους, κάνει κακό στην υγεία. Καμία ποσότητα αλκοόλ δεν κάνει καλό στην υγεία.
0: Καλά, εδώ υπάρχουν ποινές και για εκείνους που τα πουλάνε και συνεχίζουν να τα πουλάνε πάντως. Δηλαδή και στην περίπτωση τώρα του τελευταίου κοριτσιού, από ένα μίνι μάρκετ το αγόρασε.
1: Ναι, εκεί γίνεται ενημέρωση αστυνομίας από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και η αστυνομία αναλαμβάνει τα
0: υπόλοιπα. Και τι ποινή θα πάρει, ας πούμε, αυτός που το πούλησε? Καμία. Αν αυτό το παιδί πέθαινε, τι ποινή πήρε αυτός που πούλησε στη Στέλλα το αλκοόλ? Να πάμε λίγο πίσω. Καμία.
1: Εντάξει, είναι μια υπόθεση. Πήραν ποινές, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο έφτιαξαν. Αλλά νομίζω ότι εκ των υστέρων καμία ποινή δεν διορθώνει την κατάσταση.
0: Ναι, αλλά και καμία ποινή δεν φαίνεται να αλλάζει την καθημερινότητα του άλλου. Το περνάνε ελαφρά. Άρα θα γλιτώσουμε. Και τι έγινε? Γιατί ούτε ο νόμος αποδίδεται σωστά, ούτε η ποινή εφαρμόζεται σωστά, ούτε η δικαιοσύνη λειτουργεί σωστά. Οπότε ο καθένας συνεχίζει το δικό του το βιολί.
1: Δεν νομίζω, το θέμα δεν είναι η ποινή. Το θέμα είναι κανείς δεν σκέφτεται την ώρα που δίνει μία μπύρα ή ένα μπουκάλι βότκα, ξέρω εγώ, από μίνι μάρκετ σε ανήλικο, ότι αυτή τη στιγμή αυτό τον καταστρέφω ή τον οδηγώ στο θάνατο. Πολλές φορές γίνεται μέσα στην καλή πίστη του καθενός, με έστειλε ο μπαμπάς μου να πάρω ένα, ξέρω εγώ, 5 κουτάκια μπύρες, με έστειλε η μαμά μου γιατί, και γίνεται αυτό. Δυστυχώς στην κοινωνία μας δεν υπάρχει απόλυτη τήρηση του νόμου, κυρίως μέσα από κοινωνικές σχέσεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται ενημέρωση και μια σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας. Κάτι που προφανώς δεν είναι εύκολο.
0: Άιστε. Όσο υπάρχουν γονείς που θα στέλνουν τα παιδιά τους να πάρουν μπύρα. Ναι. Μετά ό,τι λέω και εγώ, ό,τι και αν λέω εγώ ή εσείς κύριε Παπακοσταντή, θα φαίνεται πολύ γραφικό. Είναι αποστομωτικό, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Ή όσο οι γονείς στα γενέθλια των ανήλικων παιδιών τους κερνούν ένα μπουκάλι για να το πιούν με τους φίλους τους. Που αυτό και αν είναι,
1: αυτό και αν είναι
0: πλέον κοινότυπο. Δηλαδή, τώρα καθόμαστε εδώ και διηλίζουμε τον κόνοπα και δεν βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω-γύρω και τι να κάνουν τα παιδιά.
1: Αυτό, ναι, αυτό 17χρονα γίνανε 17χρονα, κέρασε ένα μπουκάλι να το. Ναι, αυτό είναι κλασικό, δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίμε εμείς που κατά κάποιο τρόπο το παίρνουμε έτσι εξαπαλών ονείχων. Θεωρούμε ότι εντάξει, μωρέ, και τι έγινε, πόσα πιει και ένα ποτήρι, δεν έγινε κάτι. Βέβαια, ξέρετε, η μόδα εξελίσσεται και το ποτήρι, το αλκοόλ στα 15 μπορεί να γίνεται τζούρα από κόκα στα 25 ή στα 20. Έχει τεράστια επιπτώση, δεν είναι καθόλου απλό ο εθισμός στην κατανάλωση αλκοόλ.
0: Το είπατε πώς ακριβώς του πρέπει, κύριε Παπακοσταντή, γιατί και επίσης τα ναρκωτικά και μάλιστα αυτού του τύπου θεριεύουν, αλωνίζουν στην Κρήτη. Έχουν γίνει πολύ κοινότυπη διαδικασία από ό,τι βλέπω. Και το δείχνουν οι αριθμοί, δεν το λέει το ρεπορτάζ μόνο. Αλλά και περί αυτού ουδείς τολμά να πάει λίγο παρακάτω την κουβέντα. Ένα τελευταίο ερώτημα να σας αποδεσμεύσω, γιατί είστε στο Ρέθυμνο, ετοιμάζεστε για μια σεζόν με αυξημένη κίνηση, με κόσμο, με τουρισμό. Έτοιμοι, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δείτε, θέλοντας και εμείς είμαστε έτοιμοι. Και αυτό σημαίνει ότι και σαν νοσοκομείο, όπως κάθε χρόνο, θα δουλέψουμε υπερβάλλοντας δυνάμεις. Το προσωπικό θα τα δώσει όλα κυριολεκτικά, το λίγο προσωπικό, χρειαζόμαστε και άλλο προσωπικό, αυτό είναι γεγονός, το ξέρουν όλοι, όσο εξαρτάται.

0: μας έχει αφήσει και εμάς και δεν μπορεί ασχολούμαστε. Δηλαδή εντάξει, έγινε, έφυγε, πέρασε, το σχολιάζουμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στην παρέα μας. Από εκεί και πέρα δεν παίρνονται μέτρα και τι μέτρα να πάρουν. Δηλαδή δεν αλλάζουν σιγά σιγά αυτό που λέμε η νοοτροπία όλων μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Διότι δυστυχώς οι νοοτροπίες και οι κουλτούρες τέτοιας μορφής δεν αλλάζουν ένα νόμο και ένα άρθρο. Θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν πάρα πολύ ενημέρωση, θέλουν πάρα πολύ βούληση όλων για να αλλάξουν. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, έλα μωρέ και τι έγινε, πως είπε το παιδί ένα ποτηράκι, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό.
1: Σωστά. Είναι μέσω σπίτι. Άντε τώρα να αλλάξει το μέσω σπίτι. Την ίδια ώρα που γίνονται όλα τα υπόλοιπα που γίνονται, που δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί δεν είναι μόνο το ένα, είναι πολλά. Και με το θέμα που έλεγα λίγο πριν και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη συλλήψη και για την παρανομία, είναι πολλά. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Παπακοσταντή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Παρακαλάς, δεν παρακαλάς, στο ίδιο που σου κάνει τώρα. Έτσι πάει η απάντηση. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι η μέρα της Τρίτης. Είμαστε στην 26η μέρα για το Μάιο. Πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και προς ένα τριήμερο το οποίο έρχεται μπροστά, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για εκείνους οι οποίοι βλέπουν μια πρώτη οσμή καλοκαιριού και θέλουν να την εκμεταλλευτούν, να αποδράσουν, να εκδράμουν και τα σχετικά, με ό,τι επίσης μπορεί αυτό να συνεπάγεται σε αυτή τη γενναία απόφαση, όσο έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό και το βαλάντιό σας, γιατί δεν είναι μια εύκολη υπόθεση πλέον να εκδράμεις, ειδικά αν μιλάμε για μια τετραμελή οικογένεια, τόσο στο εσωτερικό μιας περιοχής στην οποία ευρύτερα κατοικείς, όσο αν θέλεις να πας αεροπορικός, όσο αν θες να πας με πλοίο, είναι πολύ αυξημένα τα κόστη. Ωστόσο, φαίνεται πως πάει καλά η φετινή χρονιά, όσο αυτό έχει να κάνει με την πρώτη έξοδο των Ελλήνων, την πρώτη έτσι καλοκαιρινή τους βόλτα, διότι σε πάρα πολλές περιοχές η πληρότητα ήδη ξεπερνά το 80%. Έτσι τουλάχιστον αποκαλύπτει μία πρώτη έρευνα και μιλάμε και για μία εβδομάδα την οποία πολλοί θα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τους κρατήσεις τους. Οι πιο προνοητικοί έφυγαν νωρίτερα και πάρα πολλές οι εκδρομές που επιλέγουν οι Έλληνες και προς το εξωτερικό αυτή την περίοδο, προφανώς και με την αγωνία μη δουν περαιτέρω τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να εκτοξεύονται στο μέλλον. Μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Μπορεί, λέω εγώ, για την εκδρομή. Εσύ λες, δεν μπορεί ο Ευθύμης ο Λέκας. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα μπορέσει. Και το λέω αυτό γιατί θέλαμε να τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, για να μιλήσουμε για τα φαράγγια. Νομίζω ότι όταν είσαι σε μια τέτοια θέση ευθύνης, γενικά καλό είναι να μπορείς. Δεν ενοχλούμε κάποιον στον ιδιωτικό του χώρο, τον ενοχλούμε με τη θεσμική του ιδιότητα και τον ενοχλούμε για να πάρουμε πληροφορίες όσο αυτό έχει να κάνει με τους κινδύνους στα φαράγγια της Κρήτης. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι όλα τα φαράγγια αδειοδοτημένα καταρχήν. Αδειοδοτημένα είναι μόνο το φαράγγι της Σαμαριάς, το φαράγγι της Ήμπρου, το κρουταλιώτικο φαράγγι και το φαράγγι της Αράδαινας. Σε αυτά τα αδειοδοτημένα πλέον φαράγγια υπάρχουν όροι, κανόνες, υπάρχουν όμως και φορείς οι οποίοι με την δική τους άδεια και τους δικούς του ελέγχους επιτρέπουν τα φαράγγια να λειτουργούν. Και πάλι βεβαίως σε αυτό μπαίνει ως προτεραιότητα και η βούληση των ίδιων των επισκεπτών, το ότι δηλαδή αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους προκειμένου να περπατήσουν σε ένα τέτοιο φαράγγι. Είναι ένα ζήτημα που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι πολύ παραγωγικό. Δεν είναι όλα τα φαράγγια ασφαλή. Εγώ θα πω δεν είναι και όλα τα αδειοδοτημένα φαράγγια και πρόσφατα περιστατικά και παραδείγματα της ειδησιογραφίας το αποδεικνύουν αυτό. Πολλές φορές δεν μπορούν να ακολουθηθούν, ας πούμε, ακόμα και τα μετεωρολογικά δελτία με ακρίβεια όταν αυτά δείχνουν μια ξαφνική καταιγίδα ή μια σοβαρή μετεωρολογική βόμβα να πλησιάζει στην περιοχή. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει στο φαράγγι της Σαμαριάς πέρυσι, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος, ένας Γερμανός τουρίστας, να χάσει και τη ζωή του. Οι καιρικές συνθήκες πλέον, αλλά και η ίδια η κλιματική κρίση χτυπάει και αυτές τις περιοχές, δημιουργώντας αστάθμητους παράγοντες. Είτε αυτό έχει να κάνει με το έδαφος, το οποίο δεν είναι πάντα σταθερό, είτε με βράχους, οι οποίοι εύκολα θα αποκολληθούν από κάποιο σημείο και θα δημιουργήσουν προβλήματα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, κατά την άποψή μου, θέλει και πολύ περισσότερο οργάνωση, ακόμα πιο κλειστή, ακόμα πιο ουσιαστική. Και βεβαίως εκεί ανοίγουν και άλλα πολλά θέματα, διότι τοπικές κοινωνίες που ζουν και αναπτύσσονται γύρω από τα φαράγγια, όπως η Ρούμελη για παράδειγμα, στα Σφακιά, για να μιλάμε για το φαράγγι της Σαμαριάς, η οικονομία της κινείται αποκλειστικά γύρω από το φαράγγι. Οπότε ένα φαράγγι κλειστό ή ένα φαράγγι επικίνδυνο ή ένα φαράγγι που ανοιγοκλίνει, αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου γενικότερα. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να μπει ως πρωταρχικός κανόνας η ασφάλεια, η εμπέδωση της ασφάλειας και η λήψη επιπρόσθετων μέτρων, όπως αυτό συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκεί όπου είναι πολύ ψηλά και η κουλτούρα του περιπατητή, του αναρριχητή, του φυσιολάτρη, εκεί όπου και αν υπάρχουν οροσειρές και αν υπάρχουν περιπτώσεις έτσι πάρα πολλές, Αυστρία ας πούμε, Γερμανία, Γαλλία,
που κάποιος μπορεί να εκδράμει σε ένα κοντινό βουνό και να πάει να περπατήσει με ασφάλεια και να έχει τη σήμανσή του και να βλέπει τα μονοπάτια του και να ξέρει ότι θα πάει και θα γυρίσει με ασφάλεια εκεί που υπάρχουν σταθμοί πρώτης βοήθειας, εκεί που υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν και να εκπέμψουν σήματα τα κινητά, γιατί το έχουν φροντίσει ακόμα και αυτό. Είναι πολύ παραγωγικό. Εμείς εδώ έχουμε μια πλούσια φύση, έχουμε απίθανα σημεία πραγματικά που ανάλογα τους δεν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, όμως έστω και τώρα και στο και πέντε θα πρέπει να οργανωθούμε πολύ πιο αυστηρά, να πλαισιωθούν αυτές οι λειτουργίες με επιπρόσθετες ειδικότητες, να υπάρχει μια συνδρομή και από την πλευρά της περιφέρειας, να χαρακτηριστούν σε επικινδυνότητα και τα φαράγγια και τα μονοπάτια και οι διαδρομές, έτσι ώστε να εκτοξευθεί η δημοτικότητα και περισσότερο αυτών των τόπων, να γίνει όμως μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων και ασφάλειας που να μην λαβώνουν την περιοχή και κυρίως να μην αποτελούν πηγή κινδύνου για τους ίδιους τους περιπατητές. Shadow all my life was hanging over me. Broken man that I. Σε κάποια φαράγγια πλέον πληρώνεις για να περπατήσεις, όπως το κρουταλιώτικο φαράγγι. Υπάρχουν δηλαδή και πηγές εισόδων γύρω από αυτά. Αλλά να τα φροντίσουμε, να γίνουν απαραίτητα έργα, να γίνουν απαραίτητες υποδομές. Έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα ψελίζουμε την αλφαβήτα. Είναι πλούσια η ομορφιά αυτών των σημείων, είναι σπάνια και ιδιαίτερη, όμως δεν μπορούμε πια να επαναπαυόμαστε μόνο στη λογική ότι έχουμε σπάνια φυσική ομορφιά και την έχουμε κληρονομήσει. Θα πρέπει να τη συντηρήσουμε, να τη διτηρήσουμε, να την προφυλάξουμε, να προφυλάξουμε τους επισκέπτες και όλο αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σημείο στο οποίο πρέπει να εμπλακούν πολλοί. Μέσα σε αυτό εμπλέκεται και ο κύριος Λέκας, όπου με μία ομάδα επιστημόνων και με τον ΟΦΥΠΕΚΑ πλέον διαχειρίζονται αυτά τα σημεία. Αυτά θέλαμε να πούμε σήμερα. Δεν μπορεί, λέει. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα μπορέσει. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ευθύνες δεν θέλουν μετά να είναι συνεπείς απέναντι στις ευθύνες, ή το αξίωμα τους φουσκώνει, ή οι ευθύνες μάλλον είναι πολλές και τους ξεπερνούν. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται και μετά με τη δομή εδώ στο Ηράκλειο, γιατί εξακολουθεί η κουβέντα να κρατεί. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πού έχουμε φτάσει. Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ θα μπορέσω να σας διαφωτίσω περισσότερο, διότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Μαλάδων. Δεν το λέω εγώ, το είπε και χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης, που ήταν προσκεκλημένος σε μια συνέντευξη το πρωί σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, την ΕΡΤ. Εκεί ρωτήθηκε για τις ροές, για το τι συμβαίνει, μίλησε πιο ειδικά για την Κρήτη, πήγε η κουβέντα και στο Ηράκλειο και εκεί όσα είπε ο κύριος Πλεύρης δεν ήταν καθησυχαστικά για όσους ανησυχούν για το τι θα γίνει με τη δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Και το λέω αυτό γιατί στη συνέντευξή του είπε ότι θα προχωρήσουμε με τη δομή για μετανάστες στο Ηράκλειο, αλλιώς η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, είπε χαρακτηριστικά, κάτι που κανένας δεν το θέλει. Σημείωσε ότι υπάρχει αδυναμία στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε ότι για τις προτάσεις του Υπουργείου υπάρχει αντίδραση από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι οι χώροι που έχουν προταθεί είναι σε σημεία που δεν ενοχλούν, αυτά είπε χθες, και υπογράμμισε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στον σχεδιασμό, επισημένοντας τη συνεργασία που, όπως είπε, έχει υπάρξει στα Χανιά, την οποία χαρακτήρισε και θετική. Αν όμως ανάλογου τύπου συνεργασία δεν βρει στο Ηράκλειο, η διαχείριση των ροών θα γίνεται στο λιμάνι. Δεν είναι δυνατόν το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου και να μην υπάρχει λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και είπε ότι διαφορετικά αυτό μέσα στο καλοκαίρι και εν μέσω κρουαζιερών και κόσμου που χρησιμοποιεί το λιμάνι, εμείς θα στήσουμε αντίσκηνα μπροστά. Αυτό άφησε να εννοηθεί, προσπαθώντας με έναν τρόπο να πιέσει την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάμψει τις αντιδράσεις της Μαλάδες. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, ούτε του Θάνατου Πλεύρη. Αυτά υπόθηκαν. Τώρα, από την πλευρά των κατοίκων της περιοχής, ήρθε μια καινούργια ανακοίνωση, αμέσως μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, που επιμένουν οι άνθρωποι ότι εμείς πάμε θεσμικά. Εμείς έχουμε πάρει ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε ένα ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλουμε η αντίδρασή μας να είναι σεβαστή και να εισακουστεί, και εν πάση περιπτώσει θέλουμε και στο πλευρό μας να τεθεί και η υπόλοιπη κοινωνία και οι υπόλοιποι φορείς και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή μας, στις αποθήκες της ΕΑΣΥ. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι νεότερο από εκείνη την ώρα και μετά. Δηλαδή είχαμε τις δηλώσεις του Πλεύρη, μια δήλωση γραπτή που ήρθε από την πλευρά των κατοίκων, και διαβάζω τώρα και σε άλλα site ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, μετά και από αυτήν την εξέλιξη, απαντά σε ερωτήσεις συναδέλφων, δημοσιογράφων, και λέει ότι γιατί μόνο το Ηράκλειο. Δεν είναι δυνατόν το Ηράκλειο να είναι βασική πηγή εισόδου και να μην βρίσκεται λύση, είπε ο Θάνος ο Πλεύρης. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός του λέει όλη η Ανατολική Κρήτη έχει ένα ζήτημα με τις ροές, γιατί την αποκλείσατε από τη δημιουργία δομής εκεί και συζητάτε μόνο για τον Βορρά, προσπαθώντας με έναν τρόπο να πάει τη συζήτηση και από εκεί που γρήγορα έφυγε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, από τον Νότο. Δεν ξέρω αν το timing αυτή την ώρα του είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό, το να ανοίξει δηλαδή τη βεντάλια των επιλογών προς τις περιοχές και να αποκλείσει και το Δήμο του και να μετατοπίσει έτσι την κουβέντα και σε άλλους Δήμους. Αν είναι πολύ αργά αυτή η κουβέντα για να γίνεται. Ωστόσο, αυτός είναι ο τρόπος που έχει επιχειρήσει να σταθεί απέναντι στο πρόβλημα. Δεν συζητά για το Ηράκλειο, αποφεύγει διακριτικά τις Μαλάδες και μεταθέτει τη συζήτηση σε άλλους Δήμους. Έχω την αίσθηση και προοικονομώ πως αυτές τις δηλώσεις θα τις απαντήσουν δήμαρχοι από τον Νότο. Και εγώ θα επιχειρήσω σε πολύ λίγο από τώρα να επικοινωνήσω με τέτοιους δημάρχους, όπως ας πούμε με τον κύριο Νικολιδάκη, τον δήμαρχο Φεστού. Γιατί αυτός υπονοείται από την περιοχή του ότι ενδεχομένως είναι κάποιος που θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη, και να δούμε τι λέει εκείνος και αν θεωρεί ότι γρήγορα ή νωρίς βγήκε από το κάδρο της συζήτησης και για ποιο λόγο, και αν επιθυμεί να ξαναμπεί μαζί με την περιοχή του τραγούδι για να τον εντοπίσουμε.

0: 49 λεπτά μετά τις 8, παραμένουμε σε μια κουβέντα που έχει να κάνει με το διέξοδο στην εγκατάσταση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο νομό Ηρακλείου. Για να μείνω και εγώ πιστή στο τέμπο του Δημάρχου, που λέει γιατί μόνο στο Ηράκλειο, να το δούμε και σε άλλες περιοχές. Και πάω να μιλήσω με δήμαρχο άλλης περιοχής. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Παριτάκη, δήμαρχο Βιάνου, για να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Καταρχήν όμως θα με επιτρέψετε να ανοίξω έτσι μια μικρή σελίδα και να του πω συγχαρητήρια, γιατί χθες μοιράστηκε μαζί μας μια πολύ προσωπική του στιγμή που είχε να κάνει με το παιδί του. Και νομίζω ότι και αυτό έχει τη χάρη του και τη γοητεία του, κύριε Παριτάκη. Είναι από τις ωραίες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου να βλέπει τα παιδιά του με υγεία και με θέληση να προχωρούν στη ζωή τους.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ανδριάκη, καλημέρα στο κρατές σας. Βέβαια, αυτό είναι το ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για έναν γονιό, να βλέπει τα παιδιά του να επιτυχαίνουν στη ζωή τους, να επιτυχαίνουν τους στόχους που έχουν βάλει. Για μας και χθες ήταν η σειρά του Μάριου, ο οποίος πλέον είναι ένας νέος οικονομολόγος και εμείς...
0: Αποφύτησε. Χθες πήγατε στην αποφύτησή του. Πήρε το πτυχίο του. Ο δεύτερος κατά σειρά είναι αυτός ο γιος.
1: Ο δεύτερος. Έχουμε ήδη μια κορούλα η οποία είναι στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Και ακολουθεί και ο επόμενος πάλι από το Αστροεπιχωρητικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Έχετε κινηθεί στο χώρο της οικονομικής επιστήμης, κύριε Μπαριτάκη.
1: Ναι, ναι. Το θέμα των αγοριών, ναι.
0: Λοιπόν, να τα χαίρεστε σε κάθε περίπτωση και μπράβο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μεγάλες στιγμές, όμορφες στιγμές.
1: Όλα τα παιδιά να έχουν επιτυχίες στους στόχους που έχουν θέσει. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο, να έχουν τα εφόδια τους, διότι τα παιδιά μόνα τους προσπαθούν και εμείς απλώς βοηθούμε, συνδράμουμε το μέτρο των δυνατών.
0: Είναι δικός τους ο δρόμος.
1: Πιστεύω να ανοίξουν έτσι οι ορίζοντες για την επαγγελματική πλέον αποκατάσταση με βάση αυτά τα οποία και ο δικός μου γιος και τα άλλα παιδιά έχουν θέσει.
0: Να είναι καλά. Και κλείνω αυτή την παρένθεση. Κουβεντιάζουμε για τη δομή, κύριε Μπαριτάκη. Και επειδή είδαμε χθες και τον κύριο Πλεύρη να λέει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με μια δομή για μετανάστες στο Ηράκλειο, αλλιώς η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι. Και διαβάζω σήμερα και δηλώσεις και του Δημάρχου Ηρακλείου, του κυρίου Καλοκαιρινού, που προσπαθεί τώρα να ανοίξει τη βεντάλια της συζήτησης και πέρα από τον δικό του το Δήμο, λέγοντας ότι γιατί μόνο στο Ηράκλειο, γιατί όλη αυτή η συζήτηση να εξαντλείται στον δικό μου τον Δήμο και να μην δούμε και άλλους Δήμους οι οποίοι βρίσκονται και στο Νότο για παράδειγμα και που αποτελούν πύλη εισόδου των μεταναστών. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Δηλαδή
1: κάτσε, ότι... κυρία Ανδριάκη, καταρχήν εμείς και εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι συνάδελφοι από Δήμους της Ενδοχώρας ουδέποτε είχαμε κληθεί και ουδέποτε είχαμε συζητήσει το θέμα της προσωρινής φιλοξενίας. Ποτέ. Άλλοι συζητούσαν και άλλοι δρομολογούσαν κάποια πράγματα. Τώρα θα ξεκαθαρίσουμε. Τώρα το ότι και ο Δήμος ο δικός μου και άλλοι Δήμοι είναι πύλη εισόδου επειδή είμαστε στην αυτογραμμή της Δότιας Θήπης, αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργεί μια δομή για πρακτικούς λόγους περισσότερο.
0: Δηλαδή...
1: Αν μπορεί τώρα στη Βιάνο ή σε κάποιο άλλο Δήμο που δεν έχει τα αναγκαίες υποδομές να δημιουργήσει τέτοια δομή με αποστάσεις από τα κέντρα που είναι το λιμάνι, τα αεροδρόμια που πρέπει να μεταφέρονται αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται, κάποια νοσοκομεία που χρειάζονται, υπηρεσίες που χρειάζονται. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Και δεν νομίζω, καταρχήν εμάς ουδέποτε μας κληθήκαμε σαν Δήμος, εννοώ, ο Δήμος Βιάνου, να πούμε τις απόψεις μας ή να πούμε αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε δομή ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς επειδή σε εμάς λόγω της αχτής βγαίνουν άνθρωποι μετανάστες με τον τρόπο τον οποίο βγαίνουν και ακολουθεί τη διαδικασία. Δεν έχουμε κάποια άλλη εμπλοκή ή δεν μπορεί να πεις επειδή...
0: Δεν έχετε μέχρι τώρα. Αν ας πούμε λέει ένας δήμαρχος... που είναι και μιας μεγάλης πόλης στην Κρήτη όπως του Ηρακλείου, ότι γιατί σε μένα αυτό το κουλούρι, να το δούνε και οι άλλοι. Εσείς καταρχήν...
1: Αν γίνει συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αν είναι, δεν έχει τεθεί καμιά συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Άρα ούτε λέτε... από το Υπουργείο, ούτε από εδώ σαν Δήμοι, σε επίπεδο Δήμων, ας πούμε, ή επίπεδο νομού Ηρακλείου να γίνει μια τέτοια κουβέντα και να πάρει κάποια πρωτοβουλία.
0: Άρα,
1: εμείς
0: λέτε...
1: διεκπεραιώνουμε ναι. τα όποια θέματα προκύψουν, δηλαδή που αφορούν την πρώτη φιλοξενία και τη μεταφορά τους και τελειώνει εκεί η διαδικασία δικιά μας. Mm-hmm. Τι άλλο δηλαδή να κάνουμε εμείς, να κάνουμε κέντρο φιλοξενίας και να πάρουμε εδώ πού, πώς. Εδώ δεν υπάρχουν υποδομές καλά-καλά για τους ντόπιους τώρα, τι συζητάμε.
0: Ναι, καλά, αυτό θα μπορούσε να υποθεί βέβαια σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιοχή. Το ίδιο λένε και στις Μαλάδες, ας πούμε, οι άνθρωποι που λένε ότι δεν μπορεί να γίνουν στην αυλή τους τέτοια θέματα.
1: Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, ο καθένας δεν θέλει μια τέτοια δομή δίπλα του. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά κάπου πρέπει να πάει και αυτή η δομή.
1: Κάπου πρέπει να πάει, πρέπει να βρεθεί ένας χώρος που να μην δημιουργεί ενδεχομένως προβλήματα με τους κατοίκους, τους ντόπιους, τον ντόπιο πληθυσμό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς υπάρχει. Και από ό,τι φαίνεται και ό,τι παραδέχτηκε ο υπουργός τον άκουγα χθες, ότι και χθες αναμένεται 25-30 χιλιάδες αφήξεις μεταναστών από την περιοχή της Λιβύης, διότι εδώ εντοπίζουν τώρα οι μεταναστευτικές ροές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακοπούν αυτές οι ροές. Τώρα, από εκεί πέρα, ας καθίσουμε έστω και τελευταία στιγμή να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Άρα εσείς λέτε, Δήμαρχε, για να το κλείσω, ότι εμείς ουδέποτε ερωτηθήκαμε. Δεν είναι ότι βγήκαμε από το κάδρο επιμελώς, δεν μπήκαμε και ποτέ. Αυτό είναι η απάντηση.
1: Δεν μπήκαμε και ποτέ με την έννοια ότι δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα. Και ούτε είχαμε συμμετέχει. Εγώ προσωπικά δεν συμμετείχα σε καμία συζήτηση για τέτοια θέματα.
0: Άλιστα.
1: Ούτε κλήθηκα ποτέ.
0: Ούτε κλήθηκα ποτέ. Εγώ αυτό κρατάω, κύριε Μπαρητάκη. Άλλοι έκαναν αυτές τις συζητήσεις, λέτε εσείς. Αυτό μου είπατε στην αρχή.
1: Τώρα... από ό,τι ξέρω έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα ή και άλλους συναδέλφους δεν είχαμε λάβει μέρος. Μπορούμε τώρα να μας λένε.
0: Δεν μπορεί να μπαίνετε εκ των υστέρων, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, το κρατάω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάω και στον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη. Κύριε Νικολιδάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Σας ευνηδιάζουμε, αλλά ένα γρήγορο ερώτημα θέλω να βάλω. Τα λέγαμε τώρα και με τον κύριο Μπαρητάκη.
2: Ναι, σας άκουσα, πείτε μου.
0: Γιατί έκανε μια δήλωση ο Δήμαρχος Ηρακλείου και είπε ότι γιατί μόνο το Ηράκλειο και δεν κοιτάνε και στο Νότο, ας πούμε, για αυτή τη δομή κάποια στιγμή να ανοίξει. Εσείς πώς τη βρίσκετε αυτή τη δήλωση?
2: Εντελώς άκυρη. Τι θέλετε τώρα, τα λέμε και να τα ξαναλέμε?
0: Εγώ τα λέω, Δήμαρχος σας τα λέει, εγώ σας ρωτάω.
2: Ωραία. Ναι. Λέω ότι είναι εντελώς άκυρη αυτή η δήλωση. Δηλαδή, τι συζητάμε πάντα, ότι ό,τι καλά είναι τα έχουμε στο βορρά και ό,τι κακά τα σπρώχνουμε στο νότο, τι είμαστε εμείς? Δηλαδή, ο νότος της Κρήτης τι είναι τελικά, ας πούμε? Έχουμε εξηγήσει 100 φορές. Δεχόμαστε την εισρωή των μεταναστών, okay, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, okay. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ούτε δομές, δεν έχουμε ούτε χώρους, δεν έχουμε ούτε αστυνομικές δυνάμεις τέτοιες που να μπορούν να κάνουν κάτι, δεν έχουμε ούτε νοσοκομεία, δεν έχουμε τίποτα. Yeah. Είναι δυνατόν? Δηλαδή ένας δήμαρχος μπορεί να βγαίνει για να στρέφεται ενάντια στους άλλους δημάρχους? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θα μπορούσε να γίνει με ένα άλλο τρόπο, κύριε Νικολιδάκη, και δεν έγινε? Δηλαδή να μιλήσετε μεταξύ σας, να συνεννοηθείτε? Αυτά έγιναν ποτέ?
2: Ακούστε, ποτέ δεν έγιναν. Η αλήθεια είναι ότι σε μια συνάντηση που είχε γίνει στην περιφέρεια, και αν δεν κάνω λάθος συμμετείχε και εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου, τότε είχαν κουβεντιαστεί κάποια πράγματα, το που θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια προσωρινή δομή, γιατί είπαμε ότι εμείς επιμένουμε πάντα όλοι οι δήμαρχοι στην Κρήτη σε μια προσωρινή δομή, που να μην υπάρχουν προβλήματα. Εκεί πέρα είχαν εκφράσει απόψεις όλοι και αν δεν κάνω λάθος και ούτε το Ηράκλειο είχε αντιδράσει τότε σε αυτή την άποψη που είχαμε εκφράσει.
0: Ότι είναι καλύτερα στο Ηράκλειο δηλαδή?
2: Όταν λέμε για Ηράκλειο δεν μιλάμε Ηράκλειο. Ηράκλειο ούτε στοχοποιούμε χωριά. Είχαμε πει μια άποψη σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι Ηράκλειο. Ηράκλειο δεν είναι μέσα στο Ηράκλειο, δεν είναι σε περιοχές που υπάρχει κατοικημένες έντονα περιοχές.
0: Ποιο σημείο ήταν κάποιος... τότε, Δήμαρχε, θυμάστε?
2: Φυσικά θυμάμαι, ρε παιδιά. Τότε είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες αποθήκες της ΞΟ στον εθνικό δρόμο μεταξύ Ηρακλείου Μυρών, έξω από το Ηράκλειο αρκετά, σε ένα σημείο που ούτε μέσα από το Ηράκλειο θα περνούσαν, ούτε υπάρχουν γύρω χωριά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έντονα προβλήματα, σε σημείο που δεν πήραζε, ας πούμε. Και το άλλο που είχε υποθεί τότε ήταν το παλιό κταίο, ναι, που τελικά δόθηκε απάντηση ότι αυτό το σημείο τέλος πάντων
0: χρησιμοποιείται.
2: Χρησιμοποιείται,
0: ναι,
2: αλλά είχε, okay. Αλλά θεωρώ ότι ο χώρος που είχε υποθεί τότε, που ήταν στις αποθήκες της ΞΟ, πρωτού μπούμε στο Ηράκλειο, σε μια μεγάλη απόσταση από το Ηράκλειο, ήταν ένας χώρος ο οποίος θεωρητικά δεν δημιουργούσε προβλήματα.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς λέτε ότι χώροι υπήρχαν, δεν προκρίθηκαν, γιατί η κουβέντα πάει τώρα από το Δήμαρχο Ηρακλείου ξανά στο Νότο? Αυτό είναι η απάντηση, εγώ τι να κρατήσω? Γιατί είπατε πολλά στην εισαγωγή σας.
2: Είπα πολλά στην εισαγωγή μου. Έχουμε εξηγήσει 100 φορές ότι δεν μπορεί όταν είναι καλά να τρέχουν όλα στο βορρά και όταν θέλουν κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα να μιλάνε για τον Νότο. Και εν πάση περιπτώσει ας το κάναμε μια συνάντηση, mm-hmm, η Δήμαρχη να κουβεντιάζαμε όλοι μαζί.
0: Mm-hmm. Που δεν έγινε λέτε αυτή την ώρα.
2: Φυσικά δεν έγινε, τι λέμε. Ρε.
0: Και όχι μια δήλωση έγινε σε ένα δημοσιογραφικό μέσο έτσι όπως το διαβάζουμε σήμερα το πρωί.
2: Ωραία, άμα είναι δηλώσεις μπορώ να πω και αύριο το πρωί και να κάνω 50 ας πούμε.
0: Mm.
2: Έλεος.
0: Ναι. Λοιπόν, το κρατάω, θερμά ευχαριστώ. Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Κρέτα 1, 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να περάσουν αύριο οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Στην Κρήτη σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα επισκεφτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Κίσαμο μετά από έντονο διαπληκτισμό. Η αστυνομία εντόπισε στο σπίτι τους όπλα και φυσίγγια. 57χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του στον Χολαργό αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη γυναίκα του που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προχωρά απόψε στα αποκαλυπτήρια του ονόματος του νέου του κόμματος. Νέα ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: πολύ εστιοπλοϊκά μου ξεκίνησα τη δεύτερη ώρα. Δηλαδή αυτό είναι ωραίο να είσαι πάνω σε ένα εστιοπλοϊκό, με καλό καιρό, γιατί άμα δεν έχει, καλό είναι να μην είσαι καθόλου πάνω σε εστιοπλοϊκό. Δεν μασάτε εσείς, εμείς μασάμε. Και να είναι εκεί ωραίο, ωραία, έτσι στη δύση του ηλίου, ναι. Αυτό το τραγούδι πάει τα μάμ. 10 λεπτά μετά τις 9 είναι η μέρα της Τρίτης, 26 Μαΐου, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο Κρέτα One 102,3, ως και τις 10 συζητώντας, δημιουργώντας ζητήματα. Κάναμε και ένα μπιφ, δεν το κάναμε λίγο πριν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, εκεί με τους δημάρχους του Νότου και τον δήμαρχο του Βορρά που πρότεινε να μετατοπιστεί η συζήτηση για την δημιουργία προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και σε άλλους δήμους. Τόσο ο κύριος Μπαριτάκης όσο και ο κύριος Νικολιδάκης μίλησαν μαζί μας στο Κρέτα One 102,3. Δίνοντας το δικό τους το στίγμα, αμέσως μετά όλα όσα υπόθηκαν μπορείτε να τα διαβάσετε και στο kretaone.gr. Την ώρα που εμείς μιλούσαμε βεβαίως, νέα καραβιά εντοπίστηκε νοτίως των Καλολιμένων με 36 μετανάστες, μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, δείχνοντας με τον πιο εύγλωτο τρόπο ότι το φετινό καλοκαίρι, παρόλη την μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, θα είναι ένα καλοκαίρι που επίσης θα έχει υψηλά ποσοστά στις ροές μεταναστών νοτίως του νησιού μας. Και θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο χθες κυριάρχησε στην ειδησιογραφία, που είχε να κάνει με την απώλεια ζωής ενός ανθρώπου που τον γνωρίσαμε στα μέσα, που μας συστήθηκε με το χαμόγελό της και βεβαίως που μας απασχόλησε και η μάχη της με τον καρκίνο όλα αυτά τα χρόνια. Ο λόγος για την γογό Μαστρο Κώστα, η οποία χθες έφυγε από τη ζωή, και ξέρετε, το προσέχω πολύ αυτό που λέω, δεν θέλω να πω και δεν επιτρέπεται να λέγεται πλέον στα μέσα έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, νικήθηκε από την επάρατη νόσο, έφυγε από τη ζωή αφού πριν για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας με διάφορες μορφές καρκίνου. Η ίδια μάλιστα για πρώτη φορά είχε μιλήσει στο δημόσιο λόγο για την πρώτη της επαφή με τον καρκίνο του μαστού, και μάλιστα σε μια πολύ δική της ιδιαίτερη στιγμή, λίγες ώρες αμέσως μετά, αφού είχε αποκτήσει το πρώτο και μοναδικό της παιδί, την Βικτόρια. Και η γογό Μαστρο Κώστα ήταν και από τους πρώτους ανθρώπους στη χώρα που βγήκε και μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο, για όσα βίωνε, για την αγωνία της, για τους φόβους της, και αυτή η συζήτηση στο δημόσιο λόγο ενθάρρυνε και πάρα πολλές ακόμα γυναίκες να την ακούσουν που βίωναν ανάλογου τύπου κατάσταση, να την ακούσουν για τις προληπτικές εξετάσεις. Ήταν από τις πρώτες πριν καν αποκτήσουμε πλαίσιο προληπτικών εξετάσεων στη χώρα, και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να υποθεί πολλές φορές γύρω από τη γογό, την Μαστρο Κώστα, που προέτρεπε κόσμο να κάνει τη μαστογραφία του, να μιλήσει με ειδικούς, και το έλεγε αυτό κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η κυρία Ζένια Σαριδάκη, ογκολόγος, παθολόγος και πρώην πρόεδρος των ογκολόγων παθολόγων της χώρας μας, για να μιλήσουμε γι' αυτό και να μιλήσουμε για την ανάγκη και την αξία έστω και της μίας ανθρώπινης ζωής, μια γυναίκα να ταρακουνηθεί από αυτό, να νιώσει ότι δεν ήταν συνεπής με τις εξετάσεις της, είναι κέρδος. Είναι κέρδος για την ίδια της τη ζωή. Καλημέρα κυρία Σαριδάκη.
1: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη, καλημέρα Αντιγόνη.
0: Καλημέρα.
1: Πάντα τοποθετείς, θα μιλάμε στον ελληνικό,
0: ναι,
1: ελπίζω.
0: Εννοείται.
1: Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται στο επίκεντρο της συζήτησης, ένας νέος άνθρωπος που έφυγε δίνοντας πολλές μάχες και κερδίζοντας πολλές μάχες, σίγουρα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και αξίζει να το θυμόμαστε.
0: Και έλεγα λίγο πριν ότι ήταν από τις πρώτες γυναίκες που μίλησε δημόσια. στη χώρα μας για τον καρκίνο, ανοίγοντας έτσι ένα δρόμο που προσπαθούσε να τον απαλλάξει και από στερεότυπα και από προκαταλήψεις. Το έλεγε όπως ήταν κανονικά. Έλεγε ότι φοβόταν, έλεγε ότι ένιωσε να καταραίει ο κόσμος γύρω της. Δεν το ωραιοποίησε, όμως στο τέλος πάντα κάθε περιγραφής της προέτρεπε γυναίκες να ασχοληθούν με τον προληπτικό τους έλεγχο.
1: Ναι, σε μια εποχή πάρα πολύ μακρινή από το σήμερα, γιατί αυτό έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια, ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, σε μια εποχή που ακόμα ο κόσμος έλεγε το σκέτο ή δεν τολμούσε να πει καν τη λέξη καρκίνος. Mm-hmm. Όχι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα ακόμα, αλλά σίγουρα στις μέρες μας είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι με αυτή την λέξη. Έλεγε, δεν τολμούσαν να πούνε καν τη λέξη. Βγήκε και μίλησε ανοιχτά και για τον τρόπο που το αντιμετώπισε και για τον τρόπο που ένιωσε και φυσικά για τις προληπτικές εξετάσεις που είναι τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αναγνωριστεί, διότι ήταν πρωτοπόρος.
0: Ναι, σε μια περίοδο που δύσκολα λεγόταν αυτά, ίσως και η ίδια η χώρα δεν είχε επενδύσει τόσο και στο κομμάτι που αφορά.
1: Η χώρα δεν είχε προληπτικό έλεγχο.
0: Δεν είχε, αφού βγάλουμε το ίσο.
1: Επέρασαν πολλά χρόνια για να αποκτήσει αυτό το δομημένο από την πολιτεία προληπτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε με τις μαστογραφίες και την απώλεια της φόβης γεννηματά και ονομάστηκε και γεννηματά, αλλά πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Και μετά από αυτό υπάρχουν αρκετά πράγματα με αρκετά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον κάτι υπάρχει. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο που κάποιος στη χώρα δεν τολμούσε καν να πει τη λέξη, βγήκε ένας λαμπερός, πανέμορφος άνθρωπος, νέος, στην τηλεόραση και είπε ότι εγώ το έχω περάσει και είναι έτσι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται η δύναμη ψυχής και το θάρρος και η απλότητα με την οποία έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε και κάντε αυτά που πρέπει.
0: Και πάρτε γνώμη. Θυμάμαι αυτή την...
1: Ναι, την... κάντε την εξέταση, πάρτε μία γνώμη, πάρτε δεύτερη γνώμη, μην το αφήσετε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, δηλαδή μπορεί να συμβεί ακόμα και στη πιο χαρούμενη στιγμή που είναι η γέννηση ενός παιδιού. Μπορεί να συμβεί σε μία άσχετη στιγμή, μπορεί να συμβεί όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια αυτό είναι βασικά για μένα ήταν το βασικό που ήθελα και να ακουστεί και να υποθεί. Πάμε όμως λίγο να το διακλαδώσουμε και να δούμε και τα επιμέρους ζητήματα. Καταρχήν αυτό το οποίο φτάνουμε στο σήμερα, γιατί αυτά εγώ είμαι αστροκόστατα από το 2009, όταν η χώρα δεν είχε ψελίσει καν τη λέξη πρόληψη. Ούτε καν τη λέξη καρκίνος, πολύ σωστά, σωστότερα και από τη λέξη πρόληψη. Λες όμως ότι εντάξει, δεν έχουν αλλάξει και πολλά έχουν αλλάξει κάτι. Και με το θάνατο της γωγός Μαστροκώστα, εγώ θέλω να το πω κανονικά, υπάρχει και μια έτσι κοινότητα ανθρώπων που έχουν βιώσει την πρώτη επαφή με τον καρκίνο και πάρα πολλοί αναστατώνονται κάθε φορά, διότι νιώθουν σαν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ρώσικη ρουλέτα. Και εδώ θέλω τη γνώμη ενός ειδικού, γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί να ακουστεί ότι κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και είναι πολύ ειδική. Δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνει σε κάποιον να συναντηθεί ξανά και ξανά, αυτό θα συμβεί σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούμε είναι αυτό που θα πάθουμε ή αυτό που θα ζήσουμε. Είτε είμαστε ήδη σε μία σχέση με την νόσο, είτε όχι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κάθε περίπτωση μπορεί να προχωρήσει με διαφορετικούς τρόπους. Η έρευνα, η τεχνολογία, τα φάρμακα προχωρούν. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της γωγούς είμαι σίγουρη ότι οι γιατροί της έκαναν ό,τι μπορούσαν και έδωσαν ό,τι πιο καινούριο φάρμακο έχει έρθει και στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί αυτό το λέμε πολλές φορές, αλλά αξίζει να το λέμε ξανά και ξανά, ότι ό,τι καινούριο βγαίνει έρχεται στη χώρα Και αυτό ακόμα είναι πάρα πολύ υπαρκτό και πάρα πολύ σημαντικό για τους ασθενείς μας με καρκίνο, για τους ογκολογικούς ασθενείς μας που παλεύουν για οποιονδήποτε καρκίνο, όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Αλλά προφανώς η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε υποτροπές, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε μία επανεμφάνιση της νόσου σε σημεία δύσκολα, σε σημεία που δεν θα είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς μας που θα έχουν βρεθεί σε ένα πρώιμο στάδιο, όπως παραδείγματος χάρη στον καρκίνο του μαστού, οι ασθενείς μας οι οποίες έχουν χειρουργηθεί, mm-hmm. θα υποτροπιάσουν όπως και δίποτε και απλά αλλάζει ο χρόνος. Άλλες πολύ νωρίς, άλλες λίγο αργότερα. Mm. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίες δεν θα υποτροπιάσουν ποτέ. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίες μπορεί να υποτροπιάσουν και πάλι θα καταφέρουν να εξαφανίσουν την νόσο με τα μέσα που διαθέτουμε και δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά στο τέλος μετά από χρόνια, γιατί συνήθως είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm.
0: Κρατάω όμως ότι φάρμακα καινούρια, νέες τεχνολογίες,
1: ναι, ναι, βγαίνουν συνέχεια, εγκρίσεις από τον Αμερικάνικο Φαρμακευτικό Οργανισμό, τον FDA, και λίγο πιο καθυστερημένα από τον Ευρωπαϊκό, από τον EMA. Παίρνουν έγκριση, έρχονται συνέχεια. Πριν από 2 μέρες, 3, ένα ακόμα φάρμακο για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού πήρε έγκριση από τον FDA. Και δεν σταματάει η πρόοδος, δεν σταματάει η καινοτομία. Αυτό που θα πρέπει να είμαστε σε προσοχή και επιφυλακή, και το λέω είμαστε γιατί και εσείς με τα μέσα μπορείτε να κάνετε πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτό το κομμάτι, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ογκολόγοι ή οι γιατροί, mm-hmm. είναι να είμαστε να προσπαθούμε συνεχώς αυτά τα καινούργια φάρμακα να έρχονται στη χώρα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο task αυτή την ώρα. Ναι, να έρχονται στη χώρα. Άρα εκεί απαιτείται και επαγρύπνηση και από το Υπουργείο, φαντάζομαι, κυρία Σαριδάκη.
1: Μα φυσικά. Εννοείται ότι το Υπουργείο είναι αυτό που κυρίως φροντίζει να γίνεται αυτό και γίνεται αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα σταματήσει να γίνεται.
0: Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει, υπάρχει φόβος να σταματήσει. Και αυτό
1: Δεν υπάρχει φόβος mm-hmm. όταν οι δομές και οι προϋποθέσεις είναι αυτές που υπάρχουν τώρα. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι επιλογές ή τι προτεραιότητες μπορεί κάποιος επόμενος ή κάποιος διαφορετικός να έχει. Mm.
0: Σωστά.
1: Άλλωστε η μεγάλη συζήτηση στο κομμάτι της καινοτομίας, στη φαρμακολογία και στη φαρμακοβιομηχανία είναι το κόστος. Αυτό το λέει πάρα πολύ συχνά και ο Σύλλογος Φαρμακευτικών Εταιριών. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο η καινοτομία πρέπει να υποστηριχθεί πάση θυσία. Τα παλιά καλά φάρμακα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν πάση θυσία. Καμιά φορά δεν έχουμε βασικά παλιά φάρμακα παγκοσμίως, όχι στη χώρα. Mm-hmm. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Η Ελλάδα τα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό. Πρέπει να φροντίσουμε να συνεχίσει να τα πηγαίνει καλά.
0: Να μην χάσει το τέμπο της, αφού το έχει αποκτήσει, και αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη σας δίνει έτσι ελπίδα, είναι too much όλη αυτή η συζήτηση?
1: Όχι, πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει σε όλα τα πεδία τους ανθρώπους. Mm-hmm. Στην τεχνολογία και στην ιατρική θεωρώ ότι πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Όπως θα βοηθήσει και στις άλλες επιστήμες. Η σωστή χρήση πιστεύω ότι είναι το βασικό σημείο και το να καταφέρεις να πάρεις από την AI αυτό που πραγματικά θα σε βοηθήσει να κάνεις τα πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Mm.
0: Όπως ας πούμε τώρα αυτό που έχει βγει με τον εντοπισμό μέσα mm-hmm. από εξετάσεις ενός όψιμου καρκίνου στο μαστό, ας πούμε.
1: Ναι, δηλαδή οι απεικονιστικές εξετάσεις, ακόμα και τώρα και στη χώρα, σε πάρα πολλά κέντρα, χρησιμοποιείται αλγόριθμος AI για την βοήθεια, για τη συμπληρωματική εκτίμηση, και αυτό, αν έχετε κάνει, όσοι μας ακούν πρόσφατα, κάποιες εξετάσεις, ακούγεται και γράφεται, δηλαδή γράφεται στο μέρος της εξέτασης ότι έχει χρησιμοποιηθεί και αυτός ο αλγόριθμος και έχει δείξει αυτή την πιθανότητα.
0: Για το μέλλον.
1: Όχι, όχι τώρα.
0: Όχι, λέω ότι το γράφει και δείχνει την πιθανότητα, ας πούμε, δίνει ένα ποσοστό, ότι υπάρχει...
1: Ναι, δηλαδή ότι αυτό το έβριμα έχει τόση πιθανότητα με βάση τον αλγόριθμο να είναι καλό ή μεσαίας κακοήθειας ή κακοήθειας. Ναι, ακόμα και τώρα και σε εξετάσεις δικές μας υπάρχει αυτό.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Αυτοί οι αλγόριθμοι βοηθούν πάρα πολύ τους γιατρούς να μπορέσουν να εκτιμήσουν την πιθανότητα κάτι που βλέπουμε να είναι κάτι που μπορείς να παρακολουθήσεις ξανά σε 6 μήνες ή κάτι που θα πρέπει τώρα να πας να το αφαιρέσεις, ας πούμε, να κάνεις μια βιοψία, παραδείγματος χάρη σε ένα έβριμα στο μαστό. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, αυτό είναι κάτι που ισχύει σε πάρα πολλά κέντρα. Και είναι πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί κάτι που έλεγε ακόμα και η Μαστροκώστα ήταν πόσο σημαντικό είναι να ακούς το σώμα σου, να παίρνεις και δεύτερες γνώμες, να παίρνεις και τρίτες γνώμες.
0: Να μην εφησυχάζεσαι, να το ψάχνεις, να το αναζητάς και να είσαι και
1: δεν
0: σε ειδικούς.
1: Ότι είναι αυτό που έφτεξε, άλλωστε δεν ξέρω λεπτομέρειες ιατρικού περιεχομένου για το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Άνθρωπο και δεν θα ήθελα.
0: Αλλά γενικότερα, έτσι, συζητώντας το. Ναι, γιατί υπάρχουν και λάθη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, θα πάει μια γυναίκα να κάνει μια μαστογραφία, είναι υπέροχο, αν μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι.
0: Και μετά το βάλει στο σιρτάρι. Δεν θα αναζητήσει ποιο θα το διαβάσει.
1: Αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε και νομίζω ότι εσύ έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι η εξέταση πρέπει, εκτός από το διάβασμα από τον ακτινολόγο, πρέπει να διαβάσει και από τον κλινικό. Τον κλινικό γιατρό, τον ογκολόγο, τον χειρουργό μαστού, τον γυναικολόγο. Αλλιώς είναι μια εκτίμηση που δεν έχει γίνει ολοκληρωμένα. Πολλές φορές αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει περάσει στην καθημερινότητα. Δεν ευθύνεται ο κόσμος. Δεν έχει, λέει, κάνω τη μαστογραφία μου, την κάνω. Δεν έχει περάσει στον κόσμο. Δεν το έχουμε πει ίσως με
0: ένταση,
1: ώστε να καταλάβει ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την πάει και αυτός που να τη δει, τουλάχιστον αυτός που τη συνταγογράφησε. Και στην περίπτωση του προληπτικού έλεγχου που τη συνταγογραφεί το κράτος, αυτός είναι ένας γιατρός κλινικός. Στις άλλες περιπτώσεις είναι πραγματικά αυτός που έχει κάνει και που έχει συνταγογραφεί στην εξέταση. Για να δει και τον άνθρωπο κλινικά, να δει την κλινική εξέταση, πώς είναι μαστή, πώς, αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν δείχνει. Πάντα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη εξέταση. Και πάλι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αστοχίες και πάλι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν λάθη. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θεοί.
0: Είναι σημαντικό όμως αυτό που λες. Εγώ εκεί θα μείνω στο τέλος της κουβέντας. Κάναμε το πρώτο βήμα, μιλάμε για πρόληψη. Πείθονται περισσότερες γυναίκες να κάνουν, και όχι όλες, έχει ακόμα πολύ δρόμο να γεννηθεί.
1: Σωστά.
0: Δεν
1: Σωστά.
0: είναι συντριπτικά τα ποσοστά.
1: Σωστά.
0: Να πάνε να κάνουν τον έλεγχο.
1: Είναι καλύτερα πάντως. Είναι καλύτερα.
0: Προφανώς, ναι. Και παρόλο που βλέπουμε και ένα αυξητικό αριθμό ποσοστών και στους καρκίνους, Ζένια.
1: Ισχύει και αυτό και μάλιστα και σε νεότερους ενήλικες, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για μένα και το στοίχημα των επόμενων δεκαετιών, ότι αφενός θα έχουμε αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνου σε νέους ενήλικες, και βέβαια το πολύ καλό νέο ότι με όλα αυτά τα φάρμακα και τις τεχνικές και τις ακτινοθεραπείες και τις χειρουργικές επεμβάσεις, θα έχουμε πολύ περισσότερους ασθενείς που θα ζουν καλά, ενώ είναι ογκολογικοί ασθενείς.
0: Το κρατάω. Μια μεγάλη άλλη συζήτηση έπεται να την κάνουμε εδώ στο στούντιο, πρέπει να είναι η επόμενη, βάζω πρόσκληση, για τα επόμενα χρόνια. Και την αύξηση των ποσοστών στους καρκίνους και δει σε νεαρές ηλικίες.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως μια αποτρεπτική συζήτηση

0: Άτμισμα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και καθόλου οθώο πλέον. Δηλαδή ενοχοποιείται πλήρως επιστημονικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων υγείας ανάμεσά τους και του καρκίνου.
0: Ακριβώς. Το έθεσες ακριβώς όπως είναι.
1: Τα και λέω.
0: Ξεκινάει από τα 12.
1: Από?
0: 12, 11, 10. Ένα ποσοστό 15 περίπου % διεθνώς παιδιών κάτω από 12 ετών έχουν έτσι σε επαφή με το άτμισμα.
1: Μάλιστα. Οπότε δυνητικά στη ρουλέτα για να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα υγείας και καρκίνο.
0: Βέβαια. Ζένια. Αυτό και πολλά άλλα.
1: Ναι, αυτά είναι.
0: Αλλά, ναι. Νομίζω σήμερα πρέπει, όπως είπες και εσύ, να μείνουμε σε. Να πάρουμε αυτή τη μέρα τη χθεσινή σαν ένα πολύ όμορφο λαμπερό παράδειγμα. Έναν άνθρωπο που πόνεσε πολύ σίγουρα. Και η οικογένειά της, που στάθηκαν σοβαροί και βράχοι, για να πάρουμε όλα τα θετικά από αυτούς τους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ στενόχωρο.
1: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο, για το πώς οι άνθρωποι στέκονται απέναντι σε τέτοια σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι,
1: εγώ διάβασα πάρα πολλά από όσα έχουν βγει από χθες. Κρατάω αυτό που είπε, ότι χαμογελούσα συνεχώς φωτογραφίες ακόμα και αν πονούσα. Δεν ήθελα η κόρη μου μεγαλώνοντας να έχει φωτογραφίες που να μην χαμογελάω και να μην δείχνω τη λάμψη της ζωής, γιατί αυτό είχα να τις διδάξω. Θερμά ευχαριστώ. Είσαι πολύτιμη πάντα σε όλες τις συζητήσεις. Σε περιμένω εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ναι. Θα το κάνουμε όποτε ορίσεις.
1: Θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Καλημέρα.
2: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για το τέταρτο ημίωρο της δικής μας τηλεοπτικής, ιδέας η δύναμη της συνήθειας, ραδιοφωνικής συζήτησης και τηλεοπτικής, αν το καλοσκεφτώ, γιατί με live streaming μπορείτε να μας παρακολουθείτε καθημερινά και από τα μοναδικά ραδιόφωνα σε ολόκληρη τη χώρα που μπορούν μέσω live streaming να μεταδίδουν όλες τις παραγωγές τους στο στούντιο. Και μιας που λέμε για στούντιο, έχουμε προσκεκλημένο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τον κύριο Κούδα, τον κύριο Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο, αλλά εδώ σήμερα και με την αποστολή και την ευθύνη να συζητήσουμε για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, υποψήφιο και σε αυτή τη μάχη. Κύριε Κούδα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση και να είστε καλά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζετε τις αντοχές σας σε μια εκλογική μάχη, αυτή τη φορά στον Ιατρικό Σύλλογο, και δεν είναι η πολλωστή φορά που συζητάμε για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον χώρο της δημόσιας υγείας. Προφανώς αυτή ήταν και η αιτία που σας οθεί να δηλώσετε παρόν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Εγώ εκπροσωπώ και αυτή τη στιγμή είμαι επικεφαλής από τις μία από τις τριών παρατάξεων που κατεβαίνουν στις εκλογές που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα στις 14 του Ιούνιου. Να πούμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Πανελλήνιος και οι κατατόπους είναι ένας θεσμικός φορέας, μεικτός θα έλεγα, επιστημονικός είναι στα χαρτιά, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, τέτοιου είδους φορείς. Βέβαια, έχει έναν συνδικαλιστικό χαρακτήρα και καλά κάνει και έχει, κυρίως για τους συναδέλφους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, γιατρούς με τα ιατρία τους κτλ. Και όλους τους άλλους συναδέλφους που δεν έχουν φορέα να εκφραστούν. Κάποιος θα μπορούσε να πει κακώς δεν έχουν, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή στην Ελλάδα. Και με αυτή την έννοια η παράταξη που εκπροσωπώ, η ΔΠΑΚ, δηλαδή η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, η οποία, να πω για τους νεότερους κυρίως, οι παλιότεροι το ξέρουν, είναι από τις παλιότερες παρατάξεις που υπάρχουν και δημιουργήθηκαν στη μεταπολιτευτική Ελλάδα για να εκπροσωπήσουν με προοδευτικό ριζοσπαστικό τρόπο τους επιστήμονες, γι' αυτό υπάρχει και η ΔΠΑΚ μηχανικών κτλ. Στον χώρο λοιπόν των γιατρών, η ΔΠΑΚ είναι μια παράταξη η οποία για πάρα πολλά χρόνια εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα, δηλαδή τα συμφέροντα των μικρών, των αυτοαπασχολούμενων, των γιατρών βεβαίως του ΕΣΥ, των νοσοκομιακών γιατρών, οι οποίοι και αυτοί όλα τα τελευταία χρόνια πλήττονται με ιδιαίτερο τρόπο, άλλωστε και εγώ, εσείς το ξέρετε, ναι, είμαι νοσοκομιακός γιατρός. Βέβαια στο ψηφοδέλτιό μας, και ένα από τα καλά που έχει οι εκλογές και η διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο είναι ότι επιτρέπει όλους τους γιατρούς, όποια βαθμίδα και να εργάζονται, όπου και να μπορούν να ασκούν το λειτουργήμά μας, να μπορούν να εκφραστούν και να μπορούν να έχουν γνώμη. Δηλαδή στο ψηφοδέλτιό μας και στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν και πανεπιστημιακοί γιατροί, υπάρχουν και ιδιώτες, υπάρχουν και φυσικά νοσοκομιακοί γιατροί, υπάρχουν γιατροί στην πρωτοβάθμια φροντίδα μέχρι την τριτοβάθμια, στην οποία ανήκω εγώ, αφού δουλεύω στο ΠΑΓΝΗ. Mm-hmm. Υπάρχουν όλοι, δηλαδή, και όλες οι ηλικίες.
0: Και έτσι εκφράζονται και με έναν τρόπο.
1: Ναι, και αυτό είναι και το καλό, ότι μπορούμε να έχουμε μια σύνθεση απόψεων, σύνθεση προβλημάτων. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο ιατρικός κόσμος, το ξέρουν νομίζω και οι ακροατές μας και φυσικά οι συνάδελφοι, πλήττεται ποικιλοτρόπως και δυστυχώς υπάρχει σαν αποτέλεσμα αυτού και το brain drain, δηλαδή οι συνάδελφοι που φεύγουν κατά πολύ στο εξωτερικό.
0: Δεν έχει ανακοπεί αυτό, έτσι, για να σου σιγά σιγά να βάζω τα ερωτήματα.
1: Φυσικά και δεν έχει ανακοπεί, γιατί πολύ απλά δεν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Εγώ θα έλεγα ότι οι συνθήκες καθημερινά επιδεινώνονται. Εμείς έχουμε την τύχη στην πόλη μας και το νησί ολόκληρο να έχει μια πάρα πολύ καλή ιατρική σχολή, να βγαίνουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι, τους οποίους εγώ, επειδή είμαι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, συναναστρέφουμε μαζί τους, τους βοηθάμε, τους μαθαίνουμε όσο μπορούμε, παρόλο που, εντάξει, εμείς δεν είμαστε πανεπιστημιακοί, αλλά προφανώς αφού είμαστε όλη μέρα εκεί πέρα, υπάρχει πολύ έντονη
0: τριβή
1: και καθημερινότητα και ανταλλαγή απόψεων, και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των νέων πολύ καλών συναδέλφων ψάχνει να βρει τη μοίρα του, να το πω έτσι, στο εξωτερικό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντικό και με αρνητική γριά, επειδή πολύ καλοί επιστήμονες, πολύ καλοί γιατροί που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το λαό μας και τους χρειαζόμαστε, φεύγουν έξω. Επίσης, αυτό είναι πάρα πολύ πιο έντονο, βέβαια, να το πω και από την πλευρά των νοσοκομειακών γιατρών, όταν αυτοί οι συνάδελφοι γίνονται ειδικευόμενοι πάλι σε εμάς ή σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο σε εμάς, και στο Βενιζέλιο και σε άλλες περιοχές, όταν τελειώσουν η ειδικότητά τους, πάλι θα φύγουν. Εμείς είμαστε η μοναδική κλινική που δίνουμε ειδικότητα στην Ανατολική Κρήτη, σαν ψυχίατρος εννοώ, την ψυχιατρική. Έχουμε πάρα πολύ καλούς συναδέλφους, δηλαδή είμαι, να το πω έτσι, περήφανος για αυτούς, γιατί δουλεύουν σε πολύ αντίξωες συνθήκες μαζί με εμάς. Δουλεύουν νυχθά μερών με πολλή προσπάθεια και να συνδυάσουν και το καινούριο που είναι για αυτούς η δουλειά τους, γιατί τη μαθαίνουν τώρα και προσπαθούν να προσαρμοστούν μαζί με τις πολύ αντίξωες συνθήκες της καθημερινότητας, οι οποίες, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ξανασυζητήσει και ξέρω ότι έχετε ευαισθησία σε αυτά, όταν είναι η μοναδική ψυχιατρική κλινική της Ανατολικής Κρήτης και μαζεύει κόσμο από δύο νομούς και προσπαθεί να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό και άλλα πράγματα, δηλαδή και πρωτοβάθμια φροντίδα κτλ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που και πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε πάλι, να υπάρχουν ράτζα, να υπάρχουν άσχημες συνθήκες. Αυτό προφανώς έχει συνέπειες και στο πώς βλέπουν οι νέοι συνάδελφοι την θέση τους, να πω έτσι, σε ένα σύστημα υγείας το οποίο τους αποθεί, να είμαστε ειλικρινείς. Και το οποίο είναι φυσιολογικό να τους αποθεί, δηλαδή θα ήταν παράξενο να τους ελκύει.
0: Δεν υπάρχει κίνητρο.
1: Δηλαδή. Δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχουν καλές συνθήκες, δεν υπάρχουν κίνητρα. Το κίνητρο δεν είναι το οικονομικό, που είναι και αυτό σημαντικό να πούμε εδώ πέρα ότι γιατί η επιδείνωση της θέσης των γιατρών κρατάει πλέον πολλά χρόνια, 15 χρόνια από την εποχή των μνημονίων, κατά τα οποία οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν χάσει το 40% των αποδοχών τους από τότε, που ήταν ακόμα πιο έντονο, γίνεται μάλλον ακόμα πιο έντονο με τον πληθωρισμό και τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν και στους υπόλοιπους κλάδους, δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά και αυτό ισχύει βέβαια για τους συναδέλφους ιδιώτες, οι οποίοι τώρα πλέον έχουν να αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν ένα σκηνικό αρνητικό για το μέσο γιατρό, ο οποίος θέλει να βγάζει το μεροκάματό του με τίμιο τρόπο και κυρίως να ασκεί το λειτουργήμά του με καλές συνθήκες. Η παράταξή μας, κύριε Ανδρεατάκη, δεν είναι με τους, γιατί γιατροί θα πει κάποιος είναι και ένας ιδιοκτήτης κλινικής, γιατρός μπορεί να είναι και ένας μέτοχος σε ένα πολύ μεγάλο όμιλο υγείας και τα λοιπά. Εμείς δεν εκφράζουμε αυτούς, δηλαδή είμαστε ειλικρινείς, που είναι και λίγοι και οι οποίοι στο κάτω κάτω δεν έχουν και ανάγκη να το πούμε. Εμείς εκφράζουμε την πολιτική θέση των ανθρώπων στον κλάδο μας, στους γιατρούς, των ανθρώπων που, όπως είπα και πριν, θέλουν να βγάλουν τον μεροκάματό τους τίμια, να δουλεύουν, να έχουν καλές συνθήκες και μπορούν να ασκήσουν το λειτουργήμα και στο επίπεδο το κλινικό ή όποιο άλλο έργο έχουν και βέβαια και το επιστημονικό. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί η δικιά μας η δουλειά είναι αφίδρομη, εξελίσσεται μέσα και από την επιστήμη και από την καθημερινότητα.
0: Και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό
1: τομέα.
0: Κύριε Κούδα, αν σας ζητούσα αυτή την ώρα να προτεραιοποιήσετε τα βασικά ζητήματα, που με έναν τρόπο τώρα μου έχετε δώσει και το περίγραμμα, το περίβλημα, ναι, και με τις διαρροές των νέων επιστημόνων, που με έναν τρόπο δυστυχώς συνεχίζονται και μάλιστα με εντατικό ρυθμό, άρα αυτό δημιουργεί και ένα άγχος και για το μέλλον. Με ποιους θα μείνουμε στο τέλος, κύριε Κούδα, αν το ρωτούσα έτσι πολύ λιτά. Και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό.
1: Για προσωπικό, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, μία από τις λίγες αλήθειες που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης το τελευταίο διάστημα είναι ότι υπάρχει ένδυα φτώχεια γιατρών και νοσηλευτών σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διώξουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αυτό το πρόβλημα σχετικά για τους νοσηλευτές, από τη χώρα. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, πολύ σύντομα θα είμαστε μπροστά σε μία. Σε άδεια νοσοκομεία, ακόμα και τώρα που, παράδειγμα, στο Παγνί γίνονται εκεί οι ανακαινήσεις, τα ΤΕΠ και θα μεγαλώσουν κτλ. Οκ, καλό είναι. Σαν έργο, ποιοι θα δουλεύουν εκεί μέσα? Οι συνάδελφοι που δεν θα έρχονται, οι συνάδελφοι που, όπως λέμε τώρα, φεύγουν στο εξωτερικό, ποιοι νοσηλευτές θα βρεθούν?
0: Πώς θα γύριζαν, αν μπορούν να γυρίσουν, με ρεαλιστικά δεδομένα τώρα? Δηλαδή, προφανώς το να είναι ελκυστικός ο χώρος είναι ένα ζητούμενο. Ελκυστικός ο χώρος της δικής σας επιστήμης, θεωρώ, κύριε Κούδα, και το λέω σαν παρέτηση, δεν ήταν και ποτέ. με την έννοια ότι συνεχώς υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά, είναι μια εργασία που εντατικοποιείται συνεχώς, είναι απαιτητική εργασία, άρα οι μισθολογικές απολαβές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτή την ώρα έστω σε ένα πρώτο βαθμό ένα θετικό πρόκρημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση στην υγεία και άρα και η κατάσταση των γιατρών είναι ένα σοβαρό μείζον πολιτικό θέμα. Mm. Δηλαδή, τι εννοώ πολιτικό θέμα? Είναι ότι το επάγγελμά μας, το λειτουργημά μας που λένε πολλοί και έχουν δίκιο, και των νοσηλευτών και το δικό μας και των υπόλοιπων συναδέλφων των υγειονομικών, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει αυτό το καλό, είναι πάρα πολύ ανταμευτικό σε ψυχολογικό, ηθικό επίπεδο, γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο που τον βοηθάς, έχεις βάλει κόπο, γνώσεις, χρόνο, όλα όσα μπορείτε να φανταστείτε, και κάποια στιγμή βλέπεις ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ασθενής, σε όποια ειδικότητα και να είναι, θα γυρίσει και θα σου πει ευχαριστώ γιατρέ και τα λοιπά. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και για πάρα πολλούς συναδέλφους αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προφανώς, γι' αυτό και σας το λέω, αλλά οι συνθήκες δεν καθορίζονται από τους ασθενείς αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, οι συνθήκες καθορίζονται από το κράτος. Και το κράτος αυτή τη στιγμή είναι εχθρικό απέναντι στον κλάδο των γιατρών, είναι επιθετικό και ο σκοπός του δυστυχώς είναι η εκμετάλλευση της μεγάλης πλειοψηφίας των γιατρών υπέρ της, των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται κανένας να είναι πολύ πολιτικά, ας το πούμε, έμπειρος για να, το καταλάβει. Το πολύ απλό παράδειγμα που τελευταία έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιθέσεις, συγκρούσεις, και καλά κάνει, γιατί όντως είναι σοβαρό θέμα, είναι η άρση της μόνιμης και αποκλειστικής εργασίας, της αποκλειστικής μάλλον, της μόνιμης ακόμα την έχουμε, της αποκλειστικής εργασίας στους γιατρούς του νοσοκομείου. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση που αυτή τώρα το ψήφισε και προσπαθεί με νύχη και με δόντια να το σταθεροποιήσει και να το επεκτείνει, τι κάνει? Από τη μία αποδυναμώνει πάρα πολύ τα νοσοκομεία, τις κλινικές και τα λοιπά, αποποιείται των ευθυνών της να δώσει αυξήσεις, αυτό που είπατε πριν, το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή πάλι ο κ. Γεωργιάδης ήταν υπουργός που το πέρασε τον νόμο, που είπε εγώ δεν έχω ούτε ένα ευρώ να δώσω στους γιατρούς, όμως θα τους δώσω το ιδιωτικό έργο για να μπορούν να βγάζουν λεφτά ιδιωτικά, δηλαδή αυτό μεταφράζεται να βγάζουν λεφτά από τους ασθενείς τους και να βλέπουν τους ασθενείς τους σαν μελλοντικούς ή εν δυνάμει ή παρόντες πελάτες, κάτι που εμείς δεν το θέλουμε. Αν θέλουμε εμείς, και μιλάω για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, γιατί και εγώ νοσοκομιακός γιατρός είμαι, να έχουμε τέτοια σχέση με τους ασθενείς, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα κάνουμε άλλη δουλειά. Και από την άλλη, βέβαια, δημιουργεί και σύγκρουση με τους ιδιώτες συναδέλφους, οι οποίοι όντας ιδιώτες είναι σε μια έντιμη κατάσταση που σου λέει ναι, ότι εγώ έχω αυτόν τον δρόμο, θέλω να, για να σε βοηθήσω, μια αμοιβή συγκεκριμένη, νόμιμη κτλ. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει. Αυτή τη στιγμή αυτό αναταράσσεται, χαλάει, και αυτό είναι και μία από τις διαφορές που έχουμε με την μέχρι τώρα παράταξη που είχε την πλειοψηφία στον Ιατρικό Σύλλογο και η οποία συνεχίζει και έχει τη θέση ότι καλό κάνουν οι γιατροί του νοσοκομιακοί γιατροί να μπορούν να δουλέψουν ιδιωτικά. Εμείς λέμε δεν κάνουν καλά. Και γι' αυτό είμαστε ενάντια σε αυτό. Ήμασταν από την αρχή και σαν παράταξη το είχαμε δηλώσει. Κάναμε αγώνα όσο γίνεται αυτό να μην περάσει, όπως κάναμε αγώνα να μην περάσουν τα απογευματινά χειρουργία. Δηλαδή το να ανοίξεις ιδιωτικά εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών μαγαζιά στα νοσοκομεία. Και γιατί αυτό δημιουργεί γιατρούς πολλών ταχυτήτων, δημιουργεί συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών κλάδων μέσα στο νοσοκομείο, mm-hmm. και δημιουργεί και σίγουρα το χειρότερο από όλων, ιδιωτικοποιεί την υγεία, τη δημόσια υγεία, αφού είναι μέσα στο νοσοκομείο, και δημιουργεί την ακόμα χειρότερες, το πω καλύτερες, χειρότερες συνθήκες για να είναι τα νοσοκομεία χώροι ιδιωτικής υγείας.
0: Θα μπορούσε αυτό να έχει λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο και να φέρουμε στα απογευματινά χειρουργία και με το δεδομένο και των εκατοντάδων που αναμένουν στη λίστα προκειμένου να χειρουργηθούν?
1: Το συγκεκριμένο μέτρο όχι. Έγινε για αυτό το σκοπό, εμείς λέμε επίτηδες, και είχε και αυτά τα αποτελέσματα. Όσο για τα υποτίθεται προτερήματα που έλεγε το Υπουργείο, ότι δηλαδή αυτό που είπατε κι εσείς, ότι θα βοηθήσει στη μείωση. Όχι, βέβαια. Και το πιο εύκολο να το δει κανείς είναι ας δει τις λίστες χειρουργείων. Αυτό που λέμε εμείς σαν παράταξη και το λέει και η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών είναι ότι πρέπει να ανοίξουν περισσότερα χειρουργικά τραπέζια με προσλήψεις. Αλλά οι προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν αφόσον συνεχίζουν και κυριαρχούν οι ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, να λέει ο Υπουργός, θέλετε παραπάνω εισόδημα, ναι, λέει, το δικαιούστε, το έχει πει και αυτό, αλλά θα το βγάλετε από το ιδιωτικό τομέα. Το οποίο επίσης σημαίνει και κάτι άλλο, επίσης άσχημο. Εγώ είπα το πιο, για μένα το χειρότερο, αλλά και το άλλο που θα πω είναι ότι τι σημαίνει, ότι θα τελειώνει τη δουλειά του γιατρού στο νοσοκομείο και θα πηγαίνει να δουλεύει κάπου αλλού. Άρα θα δουλεύει όλη μέρα. Εντάξει, η δουλειά μας είναι ενδιαφέρουσα και,
0: και
1: κοινωνικά, αλλά ναι, πρώτα αυτό που λέτε είναι πολύ επικίνδυνο και φυσικά δεύτερο και επεξίσου σημαντικό, εξουθενωτικό για άλλους συναδέλφους που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πάρετε να κάνετε συνέντευξη, εγώ θέλοντας να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω πολιτικά, ιδεολογικά και συνδικαλιστικά, δεν κάνω κανένα ιδιωτικό έργο, ούτε έχω απογευματινά ιατρία κτλ. Αλλά συνάδελφοι που έχουν και συζητάμε, οι άνθρωποι είναι εξουθενωμένοι. Αλλά εγώ το πληρώνω αυτό την επιλογή μου με μικρότερο εισόδημα, αυτός την πληρώνει με μεγαλύτερη εργασία. Εμείς δεν θέλουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και νομίζω το δικαιούμαστε. Πιστεύουν να δουλεύουν οι γιατροί τον πρωινό τους χρόνο όπως πρέπει, 7-7,5-8 ώρες. Ας το κουβεντιάσουμε πόσο θα είναι, να κάνουν λίγες εφημερίες για να μπορούν να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρώνονται όπως πρέπει για αυτό που προσφέρουν. Οι γιατροί στην Ελλάδα, το ξέρετε, το έχουμε πει, το λέμε πολλές φορές και καλά κάνουμε και το λέμε, είναι οι πιο
0: κακοπληρωμένοι
1: της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Οι πιο κακοπληρωμένοι. Άρα, για να γυρίσουμε και σε αυτό, λέγαμε πριν, γιατί ένας νέος συνάδελφος να θέλει να μείνει εδώ, να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις συνθήκες. Και μπορεί να σας πω και σε άλλες χώρες, γιατί εντάξει, προφανώς ξέρουμε τι συμβαίνει. Οι συνθήκες πολλές φορές είναι παρόμοιες ή με μικρές παραλλαγές. Πολύ σημαντικό όμως είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι απολαβές είναι πολύ περισσότερες. Yeah. Και άρα δίνουν τη δυνατότητα στον γιατρό και επίσης και η κοινωνική του αντιμετώπιση είναι καλύτερη. Δηλαδή με τη δυνατότητα να πηγαίνει σε επιστημονικά συνέδρια, σε επιστημονικές εκδηλώσεις, να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα την επιστήμη του και να νιώθει και αυτός ότι τέλος πάντων το επάγγελμα που διάλεξε του δίνει και κάποια ανταμοιβή, εκτός από την ηθική, ξαναλέω, και την ψυχική. Αυτό στην Ελλάδα έχει καταργηθεί εδώ και πολύ. Καθημερινά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είμαστε μάρτυρες συναδέλφων οι οποίοι παραιτούνται, οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε τον καημό τους, να το πούμε έτσι. Εμείς λέμε ότι μπορούμε αυτό να το εκφράσουμε και πρέπει να το εκφράσουμε με οργανωμένο τρόπο, να, και στις εκλογές αυτές του Ιατρικού Συλλόγου να ψηφίσουν την παράταξη που τα λέει όλα αυτά, την ΔΥΠΑΚ, και να ενισχύσουμε τη θέση μας όσο μπορούμε. Θα πει κανείς ότι αυτή και να ενισχυθεί η ΔΥΠΑΚ δεν θα λυθούν τα προβλήματα. Σωστό είναι αυτό. Όμως να σας πω, η ενίσχυση των υπόλοιπων παρατάξεων στην στο Ηράκλειο, για να, δεν ξέρω αν νομίζω είχατε.
0: Έχω συνομιλήσει και με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους σας.
1: Πρώτα-πρώτα, η πλειοψηφούσα παράταξη είναι υπεύθυνη, όχι η ίδια ακριβώς, αλλά να το πω έτσι, η εκπρόσωπή της στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο είναι υπεύθυνη για μια απίστευτη διαστρέβλωση και εκφυλισμό του θεσμού του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που έδωσε το δικαίωμα στο Υπουργείο να παρεμβαίνει, το δίνει και ο νόμος βέβαια, να παρεμβαίνει στα εσωτερικά του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και να έχει γίνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ένα, πώς να το πω τώρα, για να εκφράσω το κόσμο, ένα πανηγύρι
0: συναλλαγών. Και προσδιορισμό για τον Πανελλήνιο.
1: Ναι, γιατί συμφωνούμε σε αυτό, ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Όμως κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν ξέρω τι είπαν οι άλλοι συνάδελφοι, όμως οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Να το πούμε και ξεκάθαρα. Οι δύο παρατάξεις που έχουν χωριστεί, η μεγάλη παράταξη που πρόσθεσε στη Νέα Δημοκρατία, έχει θέλοντας να αντιμετωπίσει εσωτερικές συγκρούσεις και τους εσωτερικά τους ξεκαθαρίσματα, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τον πολύ ιατρικό κόσμο, έχουν δώσει το δικαίωμα στο Υπουργείο να παρεμβαίνει, να ακυρώνει εκλογές, να χρησιμοποιεί θεμητά και αθέμητα μέσα, ώστε αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να έχει χάσει την όποια, έτσι να πω, έτσι, δυνατότητα και δυναμική είχε να παρεμβαίνει προς όφελος των γιατρών. Ποτέ βέβαια να μην ξεγελιόμαστε, δεν ήταν η ροζοσπαστική δύναμη που υπερασπιζόταν.
0: Αλλά, έχασε και αυτό,
1: αλλά είχασε και αυτό το μικρό δικαίωμα που είχε.
0: Έχω λίγα λεπτά, κύριε Κούδα, να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Κούδας, ψυχίατρος στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μένουν
1: 16.
0: Λίγα. 16, ε?
1: Ναι,
0: ολόκληρη ζωή είναι, κύριε Κούδα.
1: Εγώ το βλέπω λίγα.
0: Αν τα βλέπετε λίγα.
1: Είναι αρκετά.
0: Ψυχική υγεία. Ψυχή υγεία στην Κρήτη, ψυχή υγεία στο Ηράκλειο, εν προκειμένου, με πολλά ανοιχτά παιδεία, με αυξητικό ποσοστό στις αυτογυρίες, με αγωνία για τα νέα παιδιά και το πώς σε αυτά θα δώσουμε περισσότερα χέγγια και φροντίδα για τη δική τους ψυχική υγεία. Σε ποιο στάδιο είμαστε, ένας έμπειρος παρατηρητής που το ζει και από μέσα κάθε μέρα. Είπατε λίγο πριν με τα ράντζα, νομίζω ότι κάτι καταλάβαμε, αλλά να το δούμε πιο ειδικά.
1: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό μπορεί να το δει κάποιος νομίζω πάνω σε δύο μεγάλους άξονες. Ένας άξονας είναι ο γενικότερος, μέσα σε ποιο πλαίσιο αναπτύσσονται τα προβλήματα και επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των ανθρώπων μικρών ηλικιών και μεγαλύτερων, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό γίνεται, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, δεν το λέμε μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κοινωνική ελίτ, το στάτους, το οικονομικό, το ισχυρά οικονομικό και πολιτικό κάνει ό,τι μπορεί να το επιδεινώσει αυτό. Η πόλεμη, η πείνα, η φτώχεια, ο πληθωρισμός, η ανεργία. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έτσι δεν τα λένε τίποτα πολύ παραστάτες κομμουνιστές. Τα λέει ο επίσημος φορέας επιστημονικός που λέει ότι η έξαρση των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αυτή τη στιγμή είναι τα πρώτα από άποψη επικινδυνότητας και από άποψη επιπτώσεων στην κοινωνική και οικονομική ζωή, είναι αποτέλεσμα της επιδεινούμενης καθημερινότητας. Αυτό ισχύει προφανώς και στη χώρα μας και προφανώς και στην πόλη μας και στο νησί μας, με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις, αν βάλουμε και τα θέματα πώς αυτό εκδηλώνεται και πώς αυτό το βιώνει ο καθένας. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Νομίζω ότι για μια μεγάλη περίοδο, για παράδειγμα, οι κοινωνικές επιπτώσεις που υπήρχαν σε άλλες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, στην Κρήτη ήταν αμβλημένες. Δεν είχαν την ίδια ένταση. Δηλαδή η φτώχεια, η ανεργία, η αδυναμία των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους ήταν πολύ καλύτερη από άλλες πόλεις. Κατάγομαι τη Θεσσαλονίκη, το έβλεπα και συγκριτικά και όλοι το ξέρουμε νομίζω. Αυτό δεν υπάρχει πλέον στην Κρήτη, δυστυχώς, και υπάρχουν οι συνέπειες. Τώρα, οι συνέπειες είναι αυτές που ξέρουμε, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά, αύξηση της συμπτωματολογίας, επιδείνωση αυτής, δηλαδή και τα συμπτώματα που πλέον είναι πιο ισχυρά και πιο έντονα, η αυτοκτονικότητα και οι αυτοκτονίες είναι ένας τέτοιος δείκτης. Από παλιά βέβαια η Κρήτη είχε μία αναλογική πρωτιά σε αυτό, αλλά τώρα τα πράγματα επιδεινώνονται. Και το δεύτερος άξονας είναι τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτά που ρωτάτε, είναι ότι έχουμε κάποια σοβαρά μέσα επιστημονικά και δυνατότητες και όπως εκφράζονται και από τη δικιά μου τη δουλειά και από τη δουλειά όλων των συναδέλφων, όμως δεν έχουμε τις συνθήκες. Αυτό, και εκεί πάει αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν έχεις μια και μόνο κλινική που το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει ότι, για παράδειγμα, κάτι πάρα πολύ λογικό, θα έπρεπε να υπάρχει κλινική στον Άγιο Νικόλαο για να βοηθάει τους ανθρώπους στο Λασίθι και δεν υπάρχει, δεν έχει δημιουργηθεί, και όταν με τον προηγούμενο Υπουργό Ψυχικής Υγείας, τον Βαρτζόπουλο, είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα, ξέρετε τι μας απάντησε, που ήταν ειλικρινής. Δηλαδή, μόνο αυτό εκτίμησα, να σου πω την αλήθεια, ότι μα δεν συμφέρει, μου είπε η κυρία Κούδα, να ανοίξουμε κλινική στον Άγιο Νικόλαο. Θα είναι μικρή και θα πληρώνουμε πολλούς γιατρούς και πολλούς νοσηλευτές για μια μικρή κλινική. Και του είπα, συγγνώμη κύριε, αλλά Βαρτζόπουλο, εμείς δεν είναι το κριτήριό μας το οικονομικό και δεν θα έπρεπε να είναι και το δικό σας. Μου λέει, δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αν το βάλουμε στο τέλος.
0: Μετά μείναμε και χωρίς υπουργό ψυχικής υγείας.
1: Ναι, εντάξει, μετά, γιατί προφανώς αυτό που έλεγε το εξέφρασε σε όλες τις τόμες. Δεν τις παρούσες.
0: Αυτό ήταν η απάντηση, Βασίλη Κούδα, στο τέλος. Μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να κλείσουμε. Οπότε πάμε να υπενθυμίσουμε ότι
1: οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο είναι 14 του Ιουνίου. Θα πω κάτι με αστερίσκο, θα είναι με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή. δηλαδή όλοι όσοι είναι εντάξει στις οικονομικές υποχρεώσεις όπως είναι παντού σε όλα τα σωματεία και μπορούν να λάβουν μέρος, θα λάβουν ένα link με το οποίο θα μπορούν να ψηφίσουν. Η δικιά μας η παράταξη και για λόγους να μην μπορεί κανείς να προσβάλλει τα αποτελέσματα, γιατί κοιτάξτε, λένε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα, αλλά καθημερινά εδώ δεν είναι αδιάβλητα τα συστήματα, ας πούμε, πολεμικά συστήματα μεγάλων χωρών.
0: Άρα εσείς θα ψηφίσετε διαδικτυακά.
1: Θα ψηφίσουμε διαδικτυακά επειδή έτσι πρέπει. Ναι. Είμαστε αντίθετα όμως και θέλω να το δηλώσω αυτό.
0: Ναι.
1: Και για λόγους βέβαια συνδικαλιστικής, ας το πω έτσι, συμμετοχής, γιατί νομίζω ότι η δημιουργία εκλογών, η κάλπη, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα.
0: Κάνει ένα κλίμα.
1: Για να έρθουν οι συνάδελφοι να ψηφίσουν. Όπως και να έχει, εμείς τους προσκαλούμε πρώτα απ' όλα να συμμετέχουν και δεύτερον να ενισχύσουν τη ΔΠΑΚ που, όπως είπα και στην αρχή εισαγωγικά, κατά τη γνώμη μας είναι η μόνη δύναμη, η παράταξη αυτή στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, που είναι και πανελλήνια παράταξη, που μπορεί να εκφράσει με συνέπεια και με τρόπο που να ικανοποιεί τα συμφέροντα των πολλών γιατρών, είτε είναι αυτοί του δημοσίου, είτε του νοσοκομιακού τομέα, είτε ιδιώτες, είτε όποιοι άλλοι είναι.
0: Θερμά ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ,
0: κύριε Κούδα. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι υπόλοιποι καλοί συνάδελφοι. Αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αναχωρούν απόψε από την Κρήτη για την Αθήνα οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα περάσουν αύριο το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις. Ξεκινά σήμερα η δίκη του 64χρονου εκπαιδευτικού στο Ηράκλειο που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια. Πρέπει να μπουν όρια πρόληψης και ενημέρωσης στα παιδιά σχετικά με το αλκοόλ, ανέφερε στο Creta One ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής. Στο Ηράκλειο σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί σε εγγένεια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης, μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της στον Χολαργό πριν αυτοκτονήσει. Στον Άριο Πάγο σήμερα η Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σήμερα παρουσιάζει το κόμμα του στο θυσίο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Νέα ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ. Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: ποιος Κραουνάκης, φίλες και φίλοι, Βασίλης Παπακουσταντίνου. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος πρότεινε τον ύμνο του νέου κόμματος Τσίπρα. Αντώνη, πολύ εύστοχο. Νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του την πρότασή σου. Είσαι η ελπίδα μας. Άλλωστε η ελπίδα ερχόταν και το 2015, συνεχίζει να έρχεται και το 2026, 11 χρόνια μετά. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη, σήμερα 26 Μαΐου, είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Η ομάδα είναι εδώ και σήμερα. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή όπως ήδη ακούσατε, και βεβαίως την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Μια ημέρα που αναμένεται να έχει πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς σήμερα το βράδυ στις 8 ανακοινώνει το νέο πολιτικό φορέα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ένα πολιτικό φορέα που ακόμα δεν ξέρουμε βεβαίως το όνομά του, δεν έχει ακόμα, κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό από όλα τα στελέχη, από όλη την ομάδα θα έλεγα καλύτερα, όχι στελέχη γιατί δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα, από όλη την ομάδα του πρώην πρωθυπουργού κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό το νέο όνομα του πολιτικού φορέα. Έχει δώσει βέβαια με κάποια εύστοχα και πετυχημένα θα έλεγα επικοινωνιακά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμιότυπα ουσιαστικά που μπορεί να προμηνύουν για ποια μπορεί να είναι τα πιθανά ονόματα, τα χρώματα βεβαίως που τα έχει ήδη ανακοινώσει, και μιας και το τραγούδι έλεγε για φανέλες, Αντώνη, που έβαλες νωρίτερα, κρατώντας την ποδοσφαιρική μπάλα της Μπαρτσελώνα, έλεγε ουσιαστικά ότι τα χρώματα θα είναι το μπλε που συμβολίζει το εθνικό μας χρώμα και το κόκκινο το χρώμα των αγώνων. Και η μουσική υπόκρουση, ο ύμνος, το οποίο θα είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι, έχει επιμεληθεί ο σημαντικός συνθέτης, ο Σταμάτης Κραουνάκης. Δεν ξέρω, προλαβαίνει ο Πρωθυπουργός, αν μας ακούει, αν μας βλέπει, προλαβαίνει να υιοθετήσει την πρόταση του Τσαπίνου και να χρησιμοποιήσει το «εν δυο κάτω», αυτός δεν είναι ο τίτλος επίσημα, Αντώνη, του τραγουδιού του Βασίλη Παπακουσταντίνου για το νέο ύμνο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε το βράδυ στις 8 ποιοι θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι δεν πρόκειται να δεχθεί βουλευτές που είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή διατηρούν την βουλευτική ιδιότητα, από άλλα κόμματα και βεβαίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μιας και λέω ΣΥΡΙΖΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια τεράστια αναστάτωση. Ακόμα δεν γνωρίζουν αν θα κρατήσουν τα κλειδιά και τη σφραγίδα της Κουμουνδούρου ή αν όλοι μαζί μια παρέα θα πάνε στο νέο πολιτικό φορέα. Μια παρέα βέβαια δεν μπορεί να είναι. Ήδη έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά σημαντικά στελέχη της Κουμουνδούρου, όπως ο Νίκος ο Παπάς, ο Παύλος ο Πολάκης, που ουσιαστικά διαφοροποιούνται και με τη στάση που κρατάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, μια στάση που όπως εκτιμούν οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην ενσωμάτωση και στη συνεργασία με το νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα τα δούμε αυτά, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, όπως και μιας και είπαμε για ελπίδα και έλεγε και το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα δούμε και τα θέματα του άλλου νέου πολιτικού φορέα, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Πολύ ελπίδα αρχίζει και μαζεύεται σιγά σιγά στο πολιτικό σύστημα. Καλό είναι αυτό, καλό είναι να ελπίζουμε. Βέβαια καλύτερο είναι να μην πέφτουμε και από τα σύννεφα μετά. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στο κεντρικό ζήτημα που κυριαρχεί στην τοπική και όχι μόνο, θα έλεγα, επικαιρότητα, και βεβαίως αναφέρομαι στη νέα εξέλιξη που είχαμε χθες γύρω από την υπόθεση, από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Το έχουμε πολλές φορές συζητήσει, το έχουμε αναδείξει και στο Creta One και στο Creta One 102,3, ένα σκάνδαλο που έχει πληγώσει το νησί μας και συνεχίζει να το πληγώνει. Εχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από την επιχείρηση ουσιαστικά πραγματοποιήθηκαν 22 συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ η δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί αφορά περίπου, περιλαμβάνει 116 άτομα. Επομένως αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι και η νέα υπόθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το παράνομο τώρα οικονομικό όφελος από το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξάρθρωσε ουσιαστικά η Ελλάς, εκτιμάται ότι αγγίζει, φτάνει περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το κύκλωμα συμμετείχαν βεβαίως λογιστές, στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Ξέρετε, αυτή η κομπίνα που στήθηκε σε βάρος του οργανισμού πληρωμών είχε ουσιαστικά και αν δεν είχε μισθώσεις, παράνομες μισθώσεις αγροτεμαχίων και ψευδείς δηλώσεις, δεν θα μπορούσε να σταθεί άλλωστε. Έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί και χρηματικά ποσά. Μάλιστα, μην το ξεχάσω, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και εν ενεργεία αυτοδιοικητικός του νομού Ηρακλείου, δήμου της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Βέβαια, φίλες και φίλοι, την ίδια ώρα ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη στενάζει, αντιμετωπίζει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, προβλήματα όπως το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, προβλήματα με τις ελληνοποιήσεις που κατά καιρούς τα συζητάμε και τα αναδεικνύουμε και εδώ από τη συχνότητα του Creta One 102,3, και βεβαίως προβλήματα που αφορούν και στις καθυστερήσεις των πληρωμών και των ενισχύσεων, που ένα πρόβλημα ουσιαστικά που δημιουργεί έξτρα έλλειψη ρευστότητας στην ήδη αγορά που είναι καταπονημένη, μια αγορά που ουσιαστικά έχει ανάγκη τα εισοδήματα αυτά. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα με ποιον άλλον, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη, ο οποίος εχθές βρέθηκε στο Ηράκλειο, πραγματοποίησε μάλιστα και σύσκεψη με εκπροσώπους των γεωτεχνικών, του παραρτήματος βεβαίως του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης, και εκπροσώπους γεωτεχνικούς και βουλευτές και θεσμικούς παράγοντες του Ηρακλείου. Με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γαρδικιώτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ραψαμανίκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ δημόσια, γιατί όποτε έχει χρειαστεί να επικοινωνήσουμε για να μας δώσετε τις δικές σας και την επιστημονική και την πολιτική προσέγγιση γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, είστε πάντα διαθέσιμος, και σας ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε. Χθες βρεθήκατε στο Ηράκλειο, πραγματοποιήσατε μία σύσκεψη, και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά τι προέκυψε από αυτή τη σύσκεψη, ποια είναι τα προβλήματα που αναδεικνύονται και αναδείχθηκαν από τη συζήτηση που έγινε εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ουσιαστικά η σύσκεψη είναι συνέχεια τις προσπάθειες που είχαμε κάνει πριν 10 μέρες στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν γεωτεχνικοί από όλη τη χώρα. Τα προβλήματα είναι τα ίδια όπως και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, mm-hmm. δηλαδή όσον αφορά τα καταστήματα των εφοδίων, τα φυτοφαρμακεία που λέμε, η έλλειψη ρευστότητας είναι αυτά που τα έχει φέρει σε κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται χειρότερη από την εποχή του πολέμου της Ουκρανίας, όταν πρώτο ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι παραγωγοί δεν έχουν να πληρώσουν τα εφόδια τα οποία είχαν πάρει πέρσι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα μαγαζιά να τους πιστώσουν νέα εφόδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει και άπειρο κεφάλαιο mm-hmm. που να δεσμεύσουν οι γεωτεχνικοί για να μπορέσουν να πιστώσουν τους αγρότες, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι αγρότες να μην μπαίνουν στην καλλιεργητική περίοδο. Και μάλιστα στις προβλέψεις ότι τα λοιπάσματα από Σεπτέμβριο θα έχουν ισχυρότατες ανατιμήσεις, εκεί πέρα λοιπόν η πρόβλεψη είναι ότι οι περισσότεροι αγρότες δεν θα λιπάνουν, άρα πάρα πολύ πιθανά θα έχουμε μειωμένη σοδιά, το οποίο σε προέκτασή του θα χτυπήσει και την αγορά.
0: Βέβαια, μειωμένη παραγωγή, μειωμένα χρήματα στα ταμεία των αγροτών, βεβαίως στις τσέπες των αγροτών.
1: Αύξηση στα προϊόντα γιατί η ζήτηση θα παραμένει η ίδια, αύξηση τιμών στα προϊόντα γιατί η ζήτηση παραμένει η ίδια. Ακριβώς όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που απλά αν κάποια στιγμή οι ισορροπίες αυτές σπάσουν, θα δημιουργηθεί μια χιονοστιβάδα με μη αναστρέψιμες διαδικασίες, και γι' αυτό φωνάζουμε από τώρα ότι υπάρχει να κάνουμε ενέργειες, ότι η κατάσταση είναι σε πολύ μα πάρα πολύ οριακό σημείο.
0: Μάλιστα. Επομένως, κύριε Γαρδικιώτη, τι θα μπορούσε να πράξει το αρμόδιο Υπουργείο ή ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια κατάσταση που περιγράφεται που θα έχει ένα ντόμινο οικονομικών εξελίξεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας όπως το αντιλαμβάνομαι, και βεβαίως και στις τσέπες ευρύτερα των καταναλωτών. Τι θα μπορούσε, τι ενέργειες θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε να αποφευχθεί όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων των οικονομικών?
1: Όπως σωστά είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντελήφθη άμεσα τις αυξήσεις αυτές και προχώρησε σε άρση των δασμών. Μάλιστα. Πριν περίπου 5 μέρες στα λοιπάσματα για ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα μας φέρει μια σημαντική μείωση στην τιμή τους, αρκεί ναι. οι έλεγχοι να φροντίσουν να είναι τέτοιοι ώστε αυτή η μείωση να φτάσει στον παραγωγό. Είναι όχι απλά ζητούμενο, είναι αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή η μείωση αυτή να φτάσει στον παραγωγό. Δεύτερον, θα πρέπει να ξεμπλοκαριστούν οι πληρωμές στους αγρότες που οφείλονται από το 2025 και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το 26 να έχουμε ομαλές πληρωμές, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις πληγές του παρελθόντος, και δεν λέω μόνο του 2025, γιατί οι πληγές έχουν μία πενταετία τουλάχιστον κακών πληρωμών, να μπορέσουν οι κανονικοί αγρότες, αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα των ενισχύσεων, να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να δούνε ξέφωτο. Με ρώτησαν εχθές συνάδελφοι πώς θα πείσουμε νέους να μπουν στη γεωργία. Με αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει περίπτωση ένα νέος άνθρωπος να θελήσει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή όταν ένας νέος αγρότης έχει κάνει αίτηση το 2024 ναι. και ακόμα δεν έχει λάβει την έγκρισή του, δεν μιλάμε για περιβάλλον, πέρα από την έγκριση και τα χρήματα, δεν μιλάμε για περιβάλλον το οποίο
0: στηρίζει.
1: Είναι θελκτικό στους νέους. Σωστό. Για να πάνε, θα κοιτάξουν να πάνε στον τουρισμό, θα κοιτάξουν να φύγουν από τη χώρα, όχι όμως να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαρδικιώτη, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται προφανώς και στην, από ό,τι λέει και το αρμόδιο Υπουργείο, στην διασταύρωση, στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα αφημί των παραγωγών, προκειμένου να πάνε, όπως είπατε και εσείς
2: πολύ σωστά τα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος πέρα από αυτόν που καθυστερούν οι πληρωμές?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος περίεργος λόγος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προσπαθούν να δημιουργηθούν συστήματα τα οποία δεν υπήρχαν για χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Συστήματα τα οποία φωνάζαμε όλοι εμείς στον πρωτογενή τομέα ότι θα έπρεπε να έχει η χώρα. Γιατί ουσιαστικά το σκάνδαλο που περιγράψατε πριν λίγο έγινε όχι απλά γιατί υπήρχαν κάποιοι κακοί λογιστές. Έγινε γιατί πολύ απλά το ίδιο το κράτος βροντοφώναζε ότι εδώ μοιράζω λεφτά και δεν έχω δυνατότητα να ελέγξω τι μοιράζω.
2: Mm-hmm.
1: Άρα ο κάθε απατεώνας που υπήρχε σε αυτή τη χώρα πέρασε και από τον ΟΠΕΚΙΠΕ να πάρει το μερτικό του.
2: Το λέτε,
1: δυστυχώς,
2: το λέτε πολύ,
1: αυτό έγινε.
2: Το λέτε πολύ ορθά νομίζω. Πέρασε και από τον ΟΠΕΚΙΠΕ είπατε. Άρα οι περισσότερες περιπτώσεις ενδεχομένως να αφορούν και παράλληλες δραστηριότητες, κύριε Γαρδικιώτη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν γεννήθηκαν οι απατεώνες αυτή τη στιγμή μόνο για τον ΟΠΕΚΙΠΕ.
2: Mm-hmm.
1: Περάσανε και από αυτό το σύστημα να πάρουν όλα αυτά που θεωρούσαν ότι μπορούν να πάρουν χωρίς να τους ελέγχει κανείς. Δεν υπήρχαν μηχανισμοί ελέγχου. Αυτή τη στιγμή αυτό ήταν το εγκληματικό όσον αφορά τη χώρα μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δημιουργηθούν. Όμως θα πρέπει να αντιλαμφθούν
2: ναι.
1: και αυτοί οι οποίοι διοικούν ότι μία αλλαγή on the fly πρέπει πάνω απ' όλα να διασώσει στο τέλος τους πραγματικούς αγρότες. Και αν αργήσουμε, οι πραγματικοί αγρότες δεν θα υπάρχουν. Άρα πάλι δεν θα έχουμε καταφέρει οτιδήποτε. Μην κάνουμε το ίδιο που γίνεται με τη βιολογική γεωργία.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι ορθά ακύρωσε ο Υπουργός τις προσκλήσεις, αλλά τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές, λέγοντας ότι δεν έχουμε ακόμα μετά από τόσο καιρό θεσμικό πλαίσιο, δεν τους προστάτευσε, γιατί γκρέμισε την εικόνα της αγοράς, την εικόνα του αγοραστή για τα βιολογικά προϊόντα. Άρα τι έγινε, ο πραγματικός πάλι λαβώθηκε έως μπορεί και να έχει υποστεί ζημίες τις οποίες να είναι ανεπανόρθωτες. Αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε.
2: Mm-hmm.
1: Θέλουμε να διασώσουμε τους πραγματικούς παραγωγούς.
2: Είναι προφανές, είναι φαντάζομαι ρητορικό το ερώτημα. Θέλουμε.
1: Είναι ξεκάθαρο όμως ότι είμαστε σε οριακές καταστάσεις και αν αργήσουμε
2: ναι.
1: δεν θα το καταφέρουμε.
2: Άρα το δεν θα καταφέρουμε τι σημαίνει, ότι θα δούμε λουκέτα, θα δούμε παραγωγούς να εγκαταλείπουν την παραγωγή, την ύπαιθρο ενδεχομένως, τι προεκτάσεις?
1: Βεβαίως θα δούμε, ήδη βλέπουμε παραγωγούς στις αρωτρέες καλλιέργειες οι οποίοι για τη σεζόν τώρα που έχει ξεκινήσει δεν σπήρανε. Γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν εφόδια, γιατί ήδη δεν είχαν ξεχρεώσει τα περσινά. Άρα υπάρχουν προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες καλλιέργειες. Είμαστε, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οι πραγματικοί καλλιεργητές αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν έλλειψη πληρωμών, αύξηση εφοδίων, τιμών εφοδίων, χαμηλή τιμή που λαμβάνουν εκείνοι για το προϊόν τους. Δηλαδή τρεις συνθήκες οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν βόμβα.
2: Μάλιστα. Και κύριε Γαρδικιώτη, αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό, η μείωση της παραγωγής, η εγκατάλειψη της παραγωγής έχει αλυσιδωτές συνέπειες και αντιδράσεις και στην επισητιστική ασφάλεια ουσιαστικά της χώρας μας, καθώς δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση και ενδεχομένως να οδηγήσει και σε αύξηση, όχι ενδεχομένως, θα μας τα πείτε βεβαίως καλύτερα, και σε αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες.
1: Είναι δεδομένο ότι όταν υπάρχει έλλειψη οδηγούμαστε σε εισαγωγές από τρίτες χώρες ώστε να καλύψουμε αυτή την έλλειψη. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η οικονομία πολύ σύντομα στο μέλλον θα δει αυτές τις συνέπειες. Αν δεν προλάβουμε λοιπόν να αμβλύνουμε αυτές τις καταστάσεις, να περιορίσουμε το κακό μέχρι εδώ που είναι,

0: Είναι, είναι ξεκάθαρο, κύριε Γαρδικιώτη, το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Αναφορικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Θεωρείτε ότι θα αποδοθούν ευθύνες, κύριε Γαρδικιώτη, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο σε αυτή την υπόθεση? Και ρωτάω γιατί και εδώ στην Κρήτη, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και από τις επαφές που κάνετε και κάνατε και εχθές και διαχρονικά, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και η ανησυχία.
1: Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι μεθοδικά προσπαθεί να ξεσκεπάσει σημαντικές υποθέσεις οι οποίες βλάψανε το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μας ταλανίσει ακόμα, γιατί ακούω για υποθέσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν φτάσει στα κοντινά μας έτη 23-24. Μιλάμε για υποθέσεις που ξεκίνησαν το 19, το 20, το 21. Άρα πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μακρύ δρόμο σε αυτή την κατάσταση. Και όταν κάποια στιγμή θα έχουμε την πλήρη εικόνα, κύριε Ραψομανίκη, πραγματικά η κοινωνία δεν θα μπορούσε να φανταστεί πόσο μεγάλη είναι αυτή η απάτη και σε τι έκταση. Και τότε όλοι θα διαρωτώνται, όλα αυτά γινόντουσαν κάτω από τη μύτη του δημοσίου?
0: Μάλιστα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, κύριε Γαρδικιώτη. Ήδη είναι, και εμείς από πληροφορίες που ακούμε, από συζητήσεις που κάνουμε, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, τουλάχιστον τοπικά, δεν αναφέρομαι σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι μεγάλο το μέγεθος, είναι πολύ μεγάλο.
1: Και ένα ψωμανίκι πρέπει στην Κρήτη, οι εμπλεκόμενοι, εννοώ ενοικιαστές, ενοικιαζόμενοι, να έχουν περάσει τους 300 με 400. Αλήθεια, όλο αυτό γινόταν και κανένας δεν καταλάβαινε.
0: Δεν ήξερε, δεν πήρε χαμπάρι κανείς, κύριε Γαρδικιώτη,
1: Ακριβώς. Τα ζώα αυξανόντουσαν και δεν κατάλαβε κανείς. Οι εκτάσεις δυνανόντουσαν. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, συζητώντας με έναν συνάδελφο από τις Βρυξέλλες, την Τίτη Άκρη. Με παίρνει τηλέφωνο από το γραφείο του να με ρωτήσει κάτι και μου λέει, ρε φίλε, έχουν αυξηθεί από το 19 που μας δώσατε ένα νούμερο τα ιδιωτικά βοσκοτόπια στο 24, τρεις φορές απάνω. Η έκταση των ιδιωτικών βοσκοτόπων μέσα σε 5 χρόνια αυξήθηκε 3 φορές απάνω. Και δεν διερωτήθηκε άνθρωπος πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή βγήκε το δημόσιο ομαδικά και ξεπουλούσε εκτάσεις προς τους ιδιώτες, γιατί για να αυξάνεται η ιδιωτική έκταση δεν είναι μια αγοροπολισία που την κάναμε δύο ιδιώτες ανάμεταξύ μας, γιατί αυτό και πριν ήταν ιδιωτικό. Είναι κάτι που τα δημόσια
0: σωστό,
1: και έγινε ιδιωτικό.
0: Σωστό.
1: Αυξάνεται λοιπόν από το 19-24 τρεις φορές η έκταση και κανένας δεν είδε αυτό το νούμερο και το είδαν από τις Βρυξέλλες, από το γραφείο τους.
0: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είπατε κι εσείς προσωπικά και ως βεβαίως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ότι είχατε κρούσει το καμπανάκι διαχρονικά για τα ζητήματα αυτά που αφορούν βεβαίως και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Γαρδικιώτη, γιατί ξέρω ότι δεν, να το πω λίγο απλά, δεν μασάτε τα λόγια σας. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπορεί να έρθουν στο μέλλον και να αφορούν τον πρωτογενή τομέα?
1: Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα έρθουν στο μέλλον και αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Όπως ξεκάθαρα είπαμε, στα ενημερωτικά που καταθέτει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ήταν πρώτο με δεύτερο θέμα από εκεί πέρα. Στον εκπρόσωπο που είχαμε ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και ο οποίος καταψήφιζε συνέχεια,
0: ναι,
1: είτε από δεσμεύσεις αφημί, όπως είπε και ο κύριος Αυγενάκης, όλοι τα ψηφίσαν στο δουσίο εκτός του εκπροσώπου του ΓΕΟΤΕ. Και τότε όμως οι εφημερίδες είχαν βγει και λέγανε ότι το ΓΕΟΤΕ μπλοκάρει τον εξυγχρονισμό του οργανισμού. Τότε ήμασταν οι δακτυλοδεικτούμενοι, επειδή μειοψηφούσαμε. Μειοψηφούσαμε και στις αναθέσεις, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί την περίοδο την επόμενη,
0: ναι,
1: θα πρέπει να μας πει κάποιος

0: ο κύριος Σαλάτας καταθέτει στην εξεταστική της Βουλής ότι οι πληρωμές του 22 και του 23 έγιναν από Excel και πώς ο οργανισμός πλήρωσε 1.700.000 στη διάβια, υπάρχουν αυτά, δεν τα λέω χωρίς να μπορεί να τα διασταυρώσει κάποιος, για πληροφοριακά συστήματα για αυτές τις πληρωμές. Από τη μία δώσαμε 1.700.000 για πληροφοριακά συστήματα για τις πληρωμές και από την άλλη ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΙΠΕ καταθέτει ότι οι πληρωμές έγιναν με εξελάκι, οπότε καταλαβαίνετε γιατί έρχονται και τα αχρεωστήτως σήμερα στους παραγωγούς για την περίοδο του 23.
1: Μάλιστα.
0: Όλα κουμπώνουν. Απαντήσεις περιμένουμε ακόμα.
1: Προφανώς και η χρήση, η άδεια λειτουργίας του Excel δεν κοστίζει τόσο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ένας οργανισμός τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να πληρώνει με Excel.
1: Προφανώς.
0: Νομίζω ότι
1: προφανώς
0: είναι αυτονόητο.
1: Προφανώς. Κύριε Γαρδικιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και για τα όσα μας είπατε.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αψωματική. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Και να πούμε βεβαίως, γιατί μπήκαμε λίγο απότομα στην εισαγωγή, ότι μπορείτε πέρα από το παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο και τη συχνότητα 102,3 όσοι είστε σε όλο τον ομό Ηρακλείου, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο, πέρα όμως από αυτό, όσοι βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σημείο, όχι μόνο της χώρας αλλά και στον κόσμο, μπορείτε να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Πληκτρολογείτε kretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Μενέλα Ογαρδικιώτη, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον οποίο συζητήσαμε για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και βεβαίως για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίζει, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αποδεικνύεται, να πληγώνει όλο ένα και περισσότερο και το νησί μας. Μάλιστα, το ενδιαφέρον από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γαρδικιώτη είναι ότι αυτή τη στιγμή ελέγχονται υποθέσεις που αφορούν το 2020-2021 και μέχρι να φτάσουμε στο 2025-2026 θα εκπλαγούμε από το μέγεθος της απάτης που είχε στηθεί στον οργανισμό πληρωμών. Ενώ παράλληλα είπε ότι δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Είναι και άλλες περιπτώσεις και στον πρωτογενή τομέα όπου επιτίδει, όπου απατεώνες βρήκαν την ευκαιρία, μιας και δεν υπήρχαν τα συστήματα ελέγχου εκείνα προκειμένου να διασφαλίζουν την ορθή, τη σωστή λειτουργία των πληρωμών, βρήκαν και άλλες διεξόδους προκειμένου να εκμεταλλευτούν ευρωπαϊκά και όχι μόνο κονδύλια. Αλλάζουμε όμως θέμα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον κύριο Θοδωρίδου Λουμπέκη, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του, γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε βεβαίως, όπως είπαμε, την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Δουλουμπέκη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ρωμανίκη, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι να αναμένουμε, κύριε Δουλουμπέκη, από τη σημερινή εκδήλωση στο Θησίο?
1: Καταρχάς, θα με επιτρέψετε ένα σχόλιο για όσο συζητάγατε πολύ έψωπα πριν με τον πρόεδρο του ΓΕΤΕ και για όλα όσα συμβαίνουν, διότι άπτονται πολύ και του ρεθύνου.
0: Σωστό.
1: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατη και άμεση ανάγκη να υπάρξει ένας μηχανισμός ελέγχου ώστε να σταματήσουν επιτίδη και απαταιώνες, για να το λέμε ακριβώς όπως πρόκειται, να εισπράττουν κονδύλια που δεν θα έπρεπε. Από την άλλη, ανησυχώ πάρα πολύ, διότι βλέπω ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί να προστατεύουν αυτή τη στιγμή τους πληματικούς κτηνοτρόφους. Είναι τα χλωρά που καίγονται μαζί με τα ξερά αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, να ανησυχούν για τις επιδοτήσεις τους, να μην μπορούν να τα βάλουν εις πέρας, διότι και οι ίδιοι κατηγορούνται και μπαίνουν στο ίδιο σακί με επιτίδιους και απαταιώνες που επί χρόνια πλούτιζαν από αυτή την ιστορία. Και δεν είναι και καθόλου η δεύτερη παρατήρηση. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να προστατευτούν μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό αποκαλύψεων, γιατί ανησυχώ, κύριε Ραψομανίκη, ότι δεν υπάρχει μηχανισμός να προστατεύει τους πραγματικούς κτηνοτρόφους αυτή τη στιγμή και όλοι μαζί μπαίνουν στο ίδιο καζάνι νόμιμη, τυπική και μικρή παραγωγή και κτηνοτρόφοι μαζί με μεγάλους απαταιώνες και ανθρώπους οι οποίοι λιμένονταν τόσο καιρό τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Αυτό το λέω διότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κριτικής ΥΠΕΘ. Η πραγματική παραγωγή που επίσης δεν προστατεύονται, που δυστυχώς δεν προστατεύονται από όλα αυτά συμβαίνουν.
0: Είναι αντικειμενικό το σχόλιο σας, οφείλω να πω. Αυτά συζητούσαμε και με τον κύριο Γαρδικιώτη. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές ουσιαστικά δεν αφορούν δυστυχώς μόνο τους απαταιώνες, αφορούν τους πραγματικούς παραγωγούς, ακριβώς, πραγματικούς κτηνοτρόφους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν ρευστότητα προκειμένου να κάνουν...
1: Και θα το βιώσουμε όλοι τις επόμενες μέρες. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο περιορισμός στην κριτική παραγωγή είναι τα δικά μας στενά του ορμού. Εδώ θα δούμε αργότερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στον πάγκο της λαϊκής, στις διατροφικές μας συνήθειες, όλες αυτές τις συνέπειες που φέρνει αυτή το bottleneck, αυτή η στένωση στην παραγωγή, που προκαλεί η ανικανότητα της κυβέρνησης και των μηχανισμών ελέγχου αυτή τη στιγμή να προστατεύουν τους πραγματικούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Αυτό σε ένα μικρό σχόλιο, γιατί νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό
0: είναι αντικειμενικά.
1: Και συγχαρητήρια που το αναδείξατε και με τον τρόπο που το αναδείξατε.
0: Και δεν πρέπει και να στιγματίζονται, επίσης προσθέτω, το είπατε κι εσείς, να στιγματίζονται οι πραγματικοί παραγωγοί, επειδή κάποιοι απατεώνες βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Από ό,τι αποδεικνύεται, κύριε Δουλουμπέκη, δεν δραστηριοποιούνταν μόνο σε αυτή τη συνθήκη, μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια παράλληλη δραστηριότητα για.
1: Ακριβώς. Είναι όμιλος επιχειρήσεων.
0: Ήταν όμιλος επιχειρήσεων.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι χρειάζεται να το δούμε και να μην στοχοποιούνται και ολόκληρες περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Και επιτέλους κάτι ακόμα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια. Και καλώς υπάρχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί την να περιμένεις από την Ελληνική. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάθεση να συλληφθούν, να τιμωρηθούν και να αποδοθούν ποινές και στο τέλος δικαιοσύνη για αυτούς που πάταγαν τα κουμπάκια για να πάρουν τα χρήματα, οι ίδιοι είτε άνθρωποι που ήταν στο στενό τους περιβάλλον. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει καμία τιμή για αυτούς που έδιναν τα χρήματα. Γιατί εντάξει, αυτός που έχει το κίδ, ο παραγωγός, τα έπαιρνε κακώς, να τιμωρηθεί βεβαίως και πολύ σκληρά μάλιστα. Αλλά από την άλλη, δεν βλέπω καμία ποινή για αυτόν που άνοιγε το σακούλι για να τα δώσει. Νομίζω ότι προσπαθούν να κρύψουν τις ευθύνες τις δικές τους, αυτοί όλοι, κάτω από δεύτερο και τρίτο επίπεδο διαχείρισης αυτών των κονδυλίων. Ελπίζω κάποια στιγμή να τιμωρηθούν παραδειγματικά και αυτοί που τα έδιναν.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο, κύριε Δουλουμπέκη, είναι ξεκάθαρο. Να πάμε όμως λίγο, γιατί μας μένουν 7-8 λεπτά και θέλω να μας πείτε ουσιαστικά, γιατί είναι γεγονός, σήμερα το βράδυ ανακοινώνει το νέο πολιτικό φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι ένα πολιτικό γεγονός που φαίνεται ότι θα επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς και θέλω να μας πείτε τι να περιμένουμε σήμερα το βράδυ από τον Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό, τι ενδεχομένως θα περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη και ποιο θα είναι το ιδεολογικό και το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα, κύριε Δουλουμπέκη.
1: Κοιτάξτε, τα πρώτα, για να ξεκινήσω το τελευταίο, τα πρώτα ήδη δείγματα μέσα και από την δουλειά που κάνει το Ινστιτούτο αλλά και τις παρεμβάσεις του Αλέξη του Τσίπρα είναι ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα βρίσκεται τοπογραφικά στο χώρο της κέντρο-αριστεράς ή στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της προοδευτικής, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Σε αυτό το φάσμα των απόψεων αναμένεται να δούμε να εκτιλήσονται, να αναπτύσσονται mm-hmm. και πάνω σε αυτές θα ακούσουμε σήμερα και τις πρώτες έμπρακτες πολιτικές προτάσεις για μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Γιατί ξέρετε ότι προσωπικά μ' αρέσουν πολύ και δεν μπορώ να κάνω πολιτική χωρίς ιδεολογίες, όμως στο τέλος της μέρας αυτό που φτάνει τελικά στον πολίτη είναι η πολιτική πρόταση για συγκεκριμένα προβλήματα. Οπότε σήμερα θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί και το φάσμα της πολιτικής ιδεολογίας του νέου φορέα, αλλά και πολιτικές προτάσεις που θα κουμπώνουν πάνω σε αυτή την ιδεολογία που από ό,τι φαίνεται και από τις δικές μας πληροφορίες είναι ένα... θα κινείται από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς μέχρι την σοσιαλδημοκρατία. Τώρα, από εκεί και πέρα, επίσης αυτό που νομίζω ελάχιστα συζητείτε και σήμερα θα κάνει αίσθηση, είναι και ο τρόπος οργάνωσης του νέου κόμματος, διότι και σε επικοινωνίες που είχαμε στο παρελθόν και από ό,τι φαίνεται και ο Αλέξης ο Τσίπρας πλέον κινείται σε μια πολύ πιο σύγχρονη δομή κόμματος, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές των τοπικών οργανώσεων, όπως τα ξέρουμε σε όλα τα κόμματα τόσα χρόνια το ίδιο, να στείλει και μια δικτυακή πλατφόρμα και ένα δικτυακό κόμμα, το οποίο θα μειώνει, και ήταν και η δική μου εισήγηση, να μειώνει τις αποστάσεις μεταξύ του κέντρου λήψης απόφασης σε ένα κόμμα, αλλά και του ίδιου του Προέδρου, με το μέλος, με το ίδιο το μέλος. Ένα κόμμα που θα καταργεί ουσιαστικά αυτό που και η ζωή έχει καταργήσει σε πολλούς τομείς, το third party, τον μεσάζοντα. Όταν ξέρετε, σήμερα υπάρχουν και οι τρόποι και οι μηχανισμοί ώστε να εξαλειφθούν οι ανάγκες της αντιπροσώπευσης, να μπορεί το κάθε μέλος απευθείας να συμμετέχει στην πολιτική, είτε την παραγωγή, είτε την κατανάλωση, είτε τη διαμόρφωση. Mm-hmm. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι σήμερα θα δούμε και ιδεολογικό στίγμα, θα δούμε και πολιτικές προτάσεις και θα δούμε και μια νέα, να παρουσιάζεται και μια νέα μορφή κόμματος.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Άρα, μιλάμε για ένα νέο ψηφιακό κόμμα. Θα αξιοποιήσει λοιπόν την τεχνολογία έτσι ώστε. Και ψηφιακό. Εδώ ακριβώς είναι η ερώτησή μου. Θα υπάρχουν οι παραδοσιακές δομές, οργανώσεις που τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα έτσι λειτουργούν και δομούνται όλα τα κόμματα, δηλαδή
1: δημοτική οργάνωση. Μένει να το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε. Πιστεύω όμως ότι το σύνθημα θα είναι και η καινοτομία θα είναι η ύπαρξη και ενός μια ψηφιακής πλατφόρμας για το κόμμα αυτό. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Το όνομα κύριε Δουλουμπέκη κρατείται με αλφαγιώτα επτασφράγιστο μυστικό. Έχουμε κάποια πληροφορία πάνω σε αυτό, ποιο μπορεί να
1: δεν
0: είναι?
1: Δεν έχουμε, και από ό,τι ξέρω δεν έχει σχεδόν κανείς πέρα από 2-3 ανθρώπους γύρω από τον Αλέξη τον Τζίπρα. Τώρα,
0: αν θα είναι μία λέξη, αν θα είναι δύο λέξεις, αν θα υπάρχει επιθετικός προσδιορισμός, τίποτα.
1: Δεν νομίζω κανείς δεν ξέρει τίποτα. Κρατήστε ίσως το ότι είναι ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο εμείς, θα απευθύνεται σε εμάς, όλους τους ανθρώπους, τους καθημερινούς, τους ανθρώπους που αγωνιούν και ανησυχούν για το πώς θα δημιουργήσουν καλύτερες προοπτικές και συνθήκες στην πατρίδα μας. Ένα κόμμα που θα έχει και πατριωτικά χαρακτηριστικά, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πατριωτικά χαρακτηριστικά, και σίγουρα θα είναι και εμπνευσμένο, το είδατε και από τα χρώματα που θα έχει το κόμμα, και από τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
0: Μάλιστα. Είπατε λοιπόν ότι κινείται στο φάσμα από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι και την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, κύριε Δουλουμπέκη. Άρα πρακτικά ουσιαστικά σε αυτό το πολιτικό φορέα χωράει, θα το έλεγα έτσι πολύ απλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και ενδεχομένως και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω να ρωτήσω εδώ, γιατί έχει ανοίξει και μία συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ, μία πολύ μεγάλη συζήτηση, κατά πόσο θα μπορεί, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ενσωματωθεί στο νέο πολιτικό φορέα ή απλά κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταπηδείξουν στον νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι χωράνε πέρα από τις κομματικές δυνάμεις που αναφέρατε κοινωνικές δυνάμεις. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη στόχευση του νέου πολιτικού φορέα. Δεν είναι να έρθει, να ενώσει και να αθροίσει κομματικά ποσοστά που ήδη υπάρχουν και που αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούν να δώσουν και δεν έδωσαν έμπρακτα λύσεις στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Συνεπώς νομίζω ότι η πρώτη απεύθυνση του φορέα αυτού θα είναι κοινωνικές και όχι τόσο κομματικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για το τι θα κάνουν οι κομματικοί οργανισμοί, για τους άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω, ΠΑΣΟΚ δεν συζητάνε κάποια σενάριο συνεργασίας. Τώρα, για ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και ένα κομμάτι το οποίο γνωρίζω καλά και εγώ είμαι μέλος του, και εγώ ανησυχώ το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε ένα κομμάτι μετάβασης, αν αποφασιστεί αυτό το κόμμα. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο, για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι με την σημερινή του ηγεσία, με τη σημερινή μορφή χάραξης της πολιτικής του, δεν κατάφερε να αποτελέσει εναλλακτική πολιτική πρόταση. Αν το είχε κάνει, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε ανάγκη ούτε ο Αλέξης Τσίπρας να επιστρέψει, ούτε να συζητάμε σήμερα για θρήσεις δυνάμεων και υπερβάσεις. Άρα, με την παρούσα ηγεσία δεν τα κατάφερε. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να λειτουργήσει αντιπαραθετικά με ένα κόμμα Τσίπρα, το οποίο ενδεχομένως θα φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για μένα. Αν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ότι το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, θα ήταν καταστροφικό ΣΥΡΙΖΑ να μπει εμπόδιο σε αυτή την προοπτική. Όπως θα ήταν καταστροφικό και αν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εμφανιζόταν με κυβερνητική προοπτική να ίδρυε ένα κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα δεν θα πρέπει οι δύο αυτοί οι σχηματισμοί να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αυτό θα το αποφασίσουν τα όργανα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει τη διάθεση να εμπλέξει τα μέλη. Όπως είδατε, δεν έκανε την πολιτική γραμματεία του και οι ειδικές επιτροπές δεν συνεδρίασε όλο αυτό το όργανο να δει πώς μπορεί να συνδράμει την προσπάθεια αυτή συμπληρωματικά. Αυτό είναι μία μεριά. Η άλλη μεριά είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, πώς φαντάζεται τη σχέση με τα εξητάμενα κόμματα.
0: Σωστό.
1: Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας απευθύνεται σε κοινωνικές δυνάμεις και ζητάει αυτό που πολύ, νομίζω στην πολύ πρώτη μας συζήτηση πριν αρκετό καιρό πριν δημιουργηθεί το κόμμα, σας είχα τονίσει για την ανάγκη κομματικών υπερβάσεων και όχι συνθέσεων.
0: Mm-hmm.
1: Άρα,
0: σωστά.
1: Ναι, μέλη των κομμάτων, άνθρωποι των κομμάτων που είναι στο προοδευτικό φάσμα, σαφέστατα θα μπορούσαν να εμπλακούν εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος βουλευτής, κάποιο πολιτικό προσωπικό θέλει να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ξεκάθαρο φυσικά ότι θα πρέπει.
0: Κατανοητό. Άρα, κύριε Δουλουμπέκη, αντιλαμβάνομαι ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε και ΣΥΡΙΖΑ και το νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν.
1: Αυτό εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα εύκολα να το πω ότι αυτό θα μπορέσει να συμβεί, ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος. Mm-hmm. Μοιάζει να είναι ένα δυναμικό τοπίο αυτή τη στιγμή που νομίζω ότι και ο Αλέξης ο Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βάλει απέναντι το πολιτικό του παιδί τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βάλει απέναντι τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ζητείται μία ανάγκη συμπόρευσης, χωρίς όμως αυτή, κατά τη γνώμη μου, να αποτελέσει τροχοπέδι στην εξέλιξη και στη δημιουργία μιας νέας κυβερνητικής εναλλακτικής. Γιατί, κύριε Ρασομανίκη, υπάρχουν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, αν αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι αποτέλεσαν μέρος της μη λύσης ή του προβλήματος στον ΣΥΡΙΖΑ, θελήσουν να πιάσουν φτασίδι σε ένα καινούργιο κόμμα για να επιβιώσουν οι ίδιοι,
0: ναι,
1: αυτό δεν δίνει λύσεις σε εμάς, δίνει λύσεις στους ίδιους.
0: Σωστό.
1: Και αυτό δεν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και το έδειξε.
0: Το έδειξε
1: πολλές φορές. Και στον εξώστη και στην πραγματικότητα. Και επίσης δεν βλέπω και κάποιον. Εγώ, ας πούμε, έφυγα από την ομαρχιακή μου, από εκεί που ήμουν, φτιάξα μια συντοριστική επιτροπή, λειτουργεί με κάποιο τρόπο γιατί δεν μου αρέσει να διαλύονται πίσω τα πράγματα. Παρετήθηκα τη θέση μου. Βλέπω ανθρώπους που παρετούνται τις θέσεις τους, μάλιστα. Βλέπω όμως και ανθρώπους που προσπαθούν σε πολλά ταμπλό να λειτουργήσουν αναζητώντας προσωπική.
0: Η πολιτική επιβίωση είναι ξεκάθαρο
1: προσωπική
0: αυτό.
1: Πολιτική επιβίωση.
0: Η προσωπική πολιτική επιβίωση το βλέπουμε κατά καιρούς.
1: Αυτό δεν μπορεί να είναι ανεκτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Δουλουμπέκη, φτάσαμε στις 11, πρέπει να απελευθερώσω το στούντιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρασομανίκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα για την άλλη ελπίδα δεν προλάβαμε να πούμε κάτι, φίλες και φίλοι, την ελπίδα για τη δημοκρατία. Θα τα πούμε όμως αύριο στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, εδώ 10 με 11 το πρωί. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή και τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε για την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει από τους γιατρούς του Παγνή η κρίσιμη διαδικασία αφύπνισης για το τρίχρονο παιδί από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να έχει υποστεί κακοποίηση από τους γονείς του. Αναχωρούν απόψε από την Κρήτη για την Αθήνα οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα περάσουν αύριο το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις. Ξεκινά σήμερα η δίκη του 64χρονου εκπαιδευτικού στο Ηράκλειο που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια. Στο Ηράκλειο σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί σε εγγένεια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Πρέπει να μπουν όρια πρόληψης και ενημέρωσης στα παιδιά σχετικά με το αλκοόλ, ανέφερε στο Κρέτα One ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής. Συνελήφθη ένας 29χρονος ως διακινητής για τους 34 μετανάστες που εντοπίστηκαν στην Ιερά Πέτρα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της στον Χολαργό πριν αυτοκτονήσει. Την πόρτα του Αρείου Πάγου πέρασε πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα δικαιολογητικά για το σύστημα του κόμματός της. Σήμερα παρουσιάζει το κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, 12 νεκροί μετά από επιδρομή. Γενικά εθρίως με ήλιες αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Creta One 102,3.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη του 2026. Λίγα λεπτά μετά τις 11, Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κραταουάν 102,3. Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, την επιμέλεια των τραγουδιών. Μάνος Τσουρνάκης, τώρα που έφυγε ο Αντώνης, σε βλέπω καλύτερα, Μάνο, εδώ στην επιμέλεια της εικόνας. Κραταουάν.gr, εκεί μας ακούτε και μας βλέπετε. Το μπλε κουμπί για να έχετε την εικόνα, να βλέπετε τι γίνεται στο στούντιο. Και το κόκκινο κουμπί για να μας ακούτε. Μας στέλνετε ζωντανά και τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε επιτόπου, τα βλέπουμε, ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Πολλά είναι αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πάμε έτσι να δούμε λίγο την πολιτική ατζέντα της ημέρας και νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει σήμερα, με συγχωρείτε, είναι η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Επιστροφή λοιπόν στα πολιτικά πράγματα για τον πρώην πρωθυπουργό. Διαβάσαμε εδώ 8 το βράδυ στο Θεσίο, με φόντο την Ακρόπολη, η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, με ένα σκηνικό που από ό,τι φαίνεται περισσότερο λέει θα θυμίζει θεατρική παράσταση παρά παρουσίαση κόμματος. Πέρα όμως από όλα αυτά, το θέμα είναι δύο πράγματα για μένα έχουν ενδιαφέρον. Ποιοι θα σταθούν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα? Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι άνθρωποι που είναι δίπλα του από το ίδρυμα Αλέξης Τσίπρα, στενείς συνεργάτες από το Ινστιτούτο, με συγχωρείτε, αλλά θα είναι και αρκετοί, όχι νέοι, παλιοί γνώριμοι και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά, γεγονός που έχει προκαλέσει έτσι τριγμούς στα δύο αυτά πολιτικά κόμματα, και νομίζω ότι θα είναι και αρκετοί πασοκογενείς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Πολλά έχουμε να ακούσουμε και να δούμε λοιπόν. Έχουμε και μια περιέργεια να δούμε πώς θα λέγεται ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει ο πρώην πρωθυπουργός να ξαναγίνει ο κυρίαρχος παίκτης στον χώρο. Άφησε πίσω του έτσι έναν πολιτικά αποδυναμωμένο χώρο, και ο ίδιος βέβαια πώς θα επιστρέψει, με ποιους θα επιστρέψει, και τελικά αν θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και αν θα καταφέρει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολλά τα κόμματα που θελήσουν έτσι να διεκδικήσουν μία ψήφο των πολιτών. Μετρούσα χθες 10 κόμματα, μετρούσα, και ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσεις και από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα ανοίξει και αν θα ανοίξει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός. Πολλά έχουμε να δούμε, πολλά έχουμε να ακούσουμε. Και οι δημοσκοπήσεις έρχονται, δίνουν και παίρνουν. Είναι ακόμα νωρίς, θα μου πείτε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Πάμε έτσι γρήγορα γρήγορα να δούμε τα νούμερα από την interview δημοσκόπηση. 26,1% για το κόμμα της κυβέρνησης, για τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ έχει τώρα ενδιαφέρον, πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην τέταρτη θέση η Μαρία Καρίστιανου. Αυτό για μένα είναι το ενδιαφέρον της νέας δημοσκόπησης. Φαίνεται ότι στο 12,8% οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, 12,3% για τον κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, στην τέταρτη θέση η κυρία Καρισθιανού. Και να πούμε έτσι και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που θεωρώ εγώ, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί, πηγαίνει στο 3,1%, η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της interview, 3,9% για τη φωνή της λογικής και αναποφάσιστη, γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό, 14,8% ήταν τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά, τώρα το Μάιο 12,7% η αναποφάσιστη. Έχουμε δηλαδή ένα μικρό μέρος των πολιτών που αρχίζει να ενατοποθετείται. Αυτό είναι για μένα σημαντικό. Νωρίς βέβαια για να δούμε τι μέλη γενέστε, και νομίζω ότι έχει και πολύ ενδιαφέρον ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί εδώ τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Να το, εδώ. Αντώνης λέει Σαμαράς, τι είναι καλύτερο να κάνει, λέει ο κύριος Σαμαράς, να αποσυρθεί ή να μπει ξανά με κεντρικό ρόλο στην πολιτική, να κάνει δικό του κόμμα. 62% είπα να αποσυρθεί, 27% να κάνει δικό του κόμμα, 7% να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ποιος είναι κατάλληλος πρωθυπουργός, πολλά πολλά πολλά, μη σας ζαλίζω, ας κρατήσουμε αυτά, γιατί θα δείτε ότι θα έρθουν και άλλες δημοσκοπήσεις στον αέρα σε λίγο καιρό. Μπήκαμε έτσι σε μια προεκλογική περίοδο, το λέμε καιρό. Επειδή έχω τον πρώτο μου καλεσμένο στην αλέγκρα της τηλεφωνικής γραμμής, θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Αλάπαογλου. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Αφανάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για ένα θέμα που απασχολεί και πάρα πολύ, το κτηματολόγιο κύριε Ράπογλου, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για διόρθωση λαθών και πόσο έχει αλλάξει αυτή η διαδικασία, είναι πιο εύκολα πλέον τα πράγματα. Είχαμε ανάρτηση, δεν είχαμε τις αναρτήσεις εχθές?
1: Ναι, ναι, σωστά. Από εχθές 25 του μήνα ξεκίνησε η ανάρτηση που αφορά του Δήμου Ηρακλείου στα περίχωρα, δηλαδή στις κοινότητες της Νέας Αλικαρνασσού, στα γύρω χωριά που είναι τα Σταυράκια, είναι η Αυγενική, ο Άγιος Μύρονας και γενικότερα τα χωριά γύρω από το Δήμο Ηρακλείου, καθώς στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργεί ήδη κτηματολόγιο από τη 2 Δεκεμβρίου του 2010. Επομένως, σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα για το Δήμο Ηρακλείου και για το Δήμο Χερσονήσου και το Δήμο Μαλεβιζίου, οι ιδιοκτήτες που υπέβαλαν τις δηλώσεις θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία των δηλώσεων που έχουν υποβάλει, αν είναι σωστά ή όχι. Όπως επίσης οι ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δήλωσαν τα ακίνητά τους γιατί δεν είχαν προλάβει την προθεσμία, έχουν τώρα μια δεύτερη ευκαιρία να τα δηλώσουν, η οποία αυτή δεύτερη ευκαιρία στο στάδιο τώρα, στο στάδιο της ανάρτησης, θα υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν και τυχόν νέες δηλώσεις και για αιτήσεις μάλλον διόρθωση στοιχείων. Η προθεσμία θα είναι μέχρι 27 Ιουλίου.
0: Α, οπότε είναι ένα δίμηνο.
1: Σωστά, είναι ένα δίμηνο. Όμως αυτό που παρατηρείται, που βέβαια δεν θα πρέπει να επαναπαυθούν οι ιδιοκτήτες, είναι ότι και μετά από αυτή την προθεσμία σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή δηλώσεων. Όμως υπάρχει πληροφορία που έχουμε αυτή τη στιγμή των ιδιοκτητών, είναι ότι περίπου ένα 40% δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο, στους προαναφερόμενους δήμους, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη τα ακίνητα, με αποτέλεσμα για οποιαδήποτε διαδικασία γίνει αυτή τη στιγμή και υποβληθεί δήλωση, απαιτείται και κοινοποίηση στο ελληνικό δημόσιο για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν στην ουσία να γνωστοποιήσει το δημόσιο ότι αν έχει τυχόν δικαιώματα θα πρέπει να τα προβάλλει. Και σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι όλη η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων γίνεται κατά αποκλειστικότητα ηλεκτρονικά. Βέβαια, η δυνατότητα για υποβολή δήλωσης γίνεται και μέσω του κτηματολογικού γραφείου που λειτουργεί στην περιοχή στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.
0: Τα είπατε γρήγορα και μαζεμένα. Θέλω να ρωτήσω, όλο αυτό που γίνεται τώρα ψηφιακά είναι ένα συν, είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί δεν έχουμε ταλαιπωρία? Είναι, ένα είδος, είναι εύκολη διαδικασία, κύριε Ράπογλου?
1: Ναι, είναι εύκολη διαδικασία, καθώς όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις έχουν τη δυνατότητα, μπαίνοντας στο site του κτηματολογίου και γράφοντας στο Google ανάρτηση κτηματολογίου, πατώντας το σχετικό σύνδεσμο, να εισέλθουν με τους κωδικούς TaxiNet του ιδιοκτήτη, επαναλαμβάνω, τους κωδικούς TaxiNet του ιδιοκτήτη του ακινήτου, και από εκεί να αντλήσουν τα αποσπάσματα της ανάρτησης που αποτυπώνουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και την αποτύπωση του ακινήτου τους, δηλαδή το εμβαδό όπως αποτυπώνεται στο ακίνητο, και εκεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ιδιοκτήτες, καθώς θα πρέπει να ελέγξουν οπωσδήποτε τα στοιχεία, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι είτε μπορεί να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις από άλλα γειτονικά ακίνητα, είτε κάποιο δικαίωμα που είχαν δηλώσει τυχόν να απορρίφθηκε για κάποιο λόγο ή γιατί δεν προσκόμισαν ένα έγγραφο. Επομένως, σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει τη δηλώση ιδιοκτησίας τους στο προγενέστερο στάδιο της συλλογής των δηλώσεων θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τάξης, να ελέγξουν αν αυτά τα στοιχεία που δήλωσαν είναι σωστά, ούτως ώστε αν τυχόν υπάρχουν κάποια λάθη να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις διόρθωσης των στοιχείων, ή αν τυχόν δεν είχαν υποβάλει κάποια δήλωση ιδιοκτησίας, καλό θα είναι να το κάνουν το συντομότερο δυνατό μέσα σε αυτή την προθεσμία μέχρι 27 Ιουλίου, ούτως ώστε στο μέλλον να αποφύγουν τυχόν δικαστικές διενέξεις, όπως έχει παρατηρηθεί και πρόσφατα, δηλαδή με την ένταξη από 7 Ιουλίου του 2025, όπου εντάχθηκαν και οι περιοχές, οι δήμοι της ενδοχώρας του Ηρακλείου στο κτηματολόγιο, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ιδιοκτησίες να εμφανίζονται αγνώστου ιδιοκτήτη, και να πρέπει οι ιδιοκτήτες να στραφούν δικαστικά εναντίον του ελληνικού δημοσίου για να απαιτήσουν να αναγνωριστούν οι ιδιοκτήτες, κάτι που όπως καταλαβαίνετε συνεπάγεται και κόστος αλλά και χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Άρα κύριε Ράπογλου, έχει ανοίξει η πλατφόρμα του κτηματολογίου, έτσι κάνω έτσι μια ολοκλήρωση της κουβέντας μας, ψηφιακά, είπατε ότι η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία, η τελική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 27 Ιουλίου, μέχρι τότε δηλαδή θα μπορούν να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα, διόρθωση λαθών, παραλήψεις κτλ, για να μην έχουμε προβλήματα μετά και δικαστικές διαμάχες που κοστίζουν και ψυχικά και οικονομικά βέβαια.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Αρφανάκη, γιατί μετέπειτα όταν ολοκληρωθεί η ανάρτηση, στη συνέχεια θα ακολουθήσει το στάδιο των αρχικών εγγραφών, δηλαδή του λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου όπως λειτουργεί στην πόλη του Ηρακλείου και στους 5 δήμους της ενδοχώρας. Και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου θα έχουμε πλέον με την ένταξη και των τριών τελευταίων δήμων, του υπολείπου του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Μαλεβιζίου και του Δήμου Χερσονήσου στο καθεστώς του λειτουργού του κτηματολογίου, θα έχει όλη η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου λειτουργούν κτηματολόγιο. Να πούμε ότι εχθές ξεκίνησε η συγκεκριμένη διαδικασία με την ανάρτηση των στοιχείων και στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, ενώ για την περιφερειακή ενότητα Ρεσίμου ξεκίνησε η διαδικασία ήδη από τις 29 Απριλίου. Όσον αφορά τώρα την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, όλη η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου είναι σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου και επίσημα από τις 26 Ιουνίου του 2025.
0: Ρωτάει εδώ ένας ακροατής, συνήθως λέει παίρνουν παράταση οι ημερομηνίες αυτές, είναι καταληκτικές οι ημερομηνίες? Προφανώς αναφέρεται στην ημερομηνία που λέμε ότι μέχρι τότε πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις και επικυρωποίησεις στοιχείων κτλ.
1: Σωστά, συνήθως δίνονται παρατάσεις, βέβαια οι παρατάσεις που δίνονται είναι πολύ σύντομες. Αν δοθεί παράταση θα είναι σύντομη της τάξης των 2 μηνών επιπλέον, όμως δεν θα πρέπει να επαναπαύονται οι πολίτες μέχρι να δοθεί παράταση, καθώς όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις δηλωμένες ιδιοκτησίες, πολλοί περίμεναν τις διαδοχικές παρατάσεις και στο τέλος έχουμε φτάσει στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σε αυτούς τους 3 δήμους, το 40% να μην έχει δηλωθεί. Επομένως, δεν θα πρέπει να επαναπαύονται οι ιδιοκτήτες στο αν θα δοθεί παράταση και θα πρέπει να σπεύσουν μέσα σε αυτή τη δίμηνη προθεσμία να δουν εάν χρειάζονται και κάποια δικαιολογητικά ή κάποια συμπληρωματικά στοιχεία να τα συμπληρώσουν όσοι έχουν κάνει ήδη δηλώσεις και όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις, καλό θα είναι να σπεύσουν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις, ούτως ώστε να μην έχουν στο μέλλον εμπλοκή με δικαστικούς αγώνες που είναι μια κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία.
0: Θετικά τα ακούω εγώ αυτά τώρα, κύριε Ράπογλου. Δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθούν οι ιδιοκτήτες, πώς θα ανταποκριθούν οι πολίτες. Ωστόσο, έχουν μπροστά τους 2 μήνες για να ενημερωθούν, για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία, τυχόν παραλήψεις, διορθώσεις και ούτω καθεξής. Είπαμε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και ο Δήμος Χανίων, μας είπατε, και Μαλεβιζίου, κύριε Ράπογλου.
1: Σωστά, για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, η συγκεκριμένη ανάρτηση αφορά το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, όπως προαναφέραμε, που είναι η Νέα Αλικαρνασσός και τα γύρω χωριά γύρω από το Δήμο Ηρακλείου, και είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Δήμος Χερσονήσου. Αυτοί οι 3 δήμοι είναι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ανάρτηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Ράπογλου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε και αναλυτικές πληροφορίες στο site της Ένωσης Ιδιοκτών Ακίνητων Νομού Ηρακλείου, το enidani.gr, όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες και υπάρχει σχετική ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες. Όπως επίσης, με τον τρόπο αυτό, με την ανάρτηση του κτηματολογίου, στην ουσία μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που θα υπάρχει μια μετάβαση από την εποχή του υποσκοφυλακίου, των τόμων και των στοιχείων που ψάχναμε από τα υποσκοφυλακία που ήδη έχουν καταργηθεί, σε μια ψηφιακή εποχή του κτηματολογίου, όπου βέβαια ευχής έργων είναι να μην δημιουργούνται προβλήματα, αλλά να διευκολύνονται διαδικασίες. Και ως προς αυτό θα πρέπει και η κυβέρνηση να ενισχύσει το προσωπικό του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου, όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, είναι υποστελεχωμένο και παρατηρείται ότι πράξεις διεκπεραιώνονται μετά από ελάχιστο διάστημα 6 μηνών έως και 1 με 1,5 χρόνο. Επομένως, λόγω του ότι και αυτές οι περιοχές μετέπειτα θα προχωρήσουν σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου, θεωρούμε επιβεβλημένη την στελέχωση του κτηματολογικού γραφείου με ακόμα περισσότερους υπαλλήλους.
0: Αυτό νομίζω είναι απαραίτητο.
1: Όσο και μηχανικούς.
0: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο, κύριε Αράπογλου, πολλά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Φανάκη.
0: Και εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στα παιδιά που διαβάζουν για τις εξετάσεις και στους μαθητές του Λυκείου αλλά και στα παιδιά του Γυμνασίου που σήμερα τελευταία μέρα μαθημάτων έρχονται φωτογραφίες στο κινητό μου από το παραδοσιακό μπουγέλο. Κρατάει αυτό το έθιμο χρόνια και καλά κάνει και κρατάει. Ξεκινούν και τα παιδιά έτσι τις εξετάσεις τους από εβδομάδα, μετά από μία εβδομάδα που θα μείνουν σπίτι να διαβάσουν. Και βέβαια με τις καλύτερες ευχές όλων για τα παιδιά της τρίτης Λυκείου, τους απόφοιτους που ξεκινούν στις 29 του μήνα πανελλαδικές εξετάσεις. Να έχετε καλή επιτυχία, να κάνετε την προσπάθειά σας, αλλά να μην τρελαινόμαστε. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πρώτο βήμα για την ενήλικη ζωή σας. Πολλές οι επιλογές σας. Πάντως, εμείς στο krataon.gr και στο krataon 102,3 έχουμε να σας προτείνουμε λύσεις από το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ολοκλήρωση. Σε συνεργασία, λοιπόν, συμβουλές θα έχουμε με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων καθηγητές που συνεργάζονται με το φροντιστήριο για την λύση των θεμάτων και μπαίνοντας στο krataon.gr μπορείτε να δείτε και ένα ουσιαστικά διαγώνισμα προσομοίωσης που θα βοηθηθούν οι υποψήφοι ένα βήμα πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. krataon.gr λοιπόν και φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ολοκλήρωση και καλή επιτυχία με ηρεμία, χαλαρά παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Πάμε σε διαφημισούλες.

Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712.

0: Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν λείψαμε και πολύ. Κρατεών 102,3 ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12.

0: Αντώνης Τσαπίνος, Μάνος Τσουρουνάκης εδώ μαζί στην παρέα μου, στην επιμέλεια του ήχου και της εικόνας. Και μπορεί ο καιρός έτσι να μας τα έχει κάνει λίγο κάπως περίεργα και παράξενα, παρόλο που άκουγα νωρίς το πρωί τον Σάκη τον Αρναούτογλου, που ήσουν στην Κίνα, αλλά έδινε τον καιρό στην εκπομπή του αδερφού του και έλεγε ότι έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Δεν τις έχουμε καταλάβει, αλλά πού θα πάει, τέλος Μαΐου είναι. Τα λέω όλα αυτά γιατί μπορεί έτσι να μην έχουμε νιώσει πολύ τη ζέστη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει το καλοκαίρι πότε, όταν ανοίγουν αυτά τα υπέροχα καταστήματα της Δεπανάλ, που εγώ προσωπικά τα περιμένω πώς και πώς. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δεπανάλ, τον κύριο Βαρβεράκη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Βαρβεράκη, καλημέρα στο χρωτέ σας.
0: Λέμε ανάσα δροσιάς, που το διαβάζω και στο δελτίο τύπου. Εντάξει, θα έρθουν οι ζέστες, δεν θα έρθουν. Πάντως μια δροσιά τα καταστήματα της Δεπανάλ μας τη δίνουν και νομίζω, κύριε Βαρβεράκη, ότι τα έχουμε συνδυάσει με το καλοκαιρινό Ηράκλειο, με την πόλη του Ηρακλείου.
1: Είναι και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
0: Έτσι. Ανοίγουν λοιπόν, έτσι να ενημερωθούν και οι πολίτες του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους όλα τα καταστήματα της Δεπανάλ.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Πλάτανος έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες. Τα υπόλοιπα από προχθές, η Όαση και η Ευτή Καρτερού, έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες, ανακαινήσεις, οτιδήποτε χρειάζεται για να υπάρχει μια πλήρης λειτουργία, με εξυπηρέτηση, με πολύ... Προσπαθούμε λοιπόν για το καλύτερο, όσο αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών. Έχουμε μεγάλη ψηφισμότητα και από τους, ειδικά στον Πλάτανο, που έχουμε μια εικόνα αυτή τη στιγμή με τις, και από τουρίστες που έρχονται και, και κάνουν τις βόλτες στα στενά της πόλης και γενικότερα για όλους τους δημότες είναι γνωστή η παροχή υπηρεσιών που έχουμε και στην Όαση βεβαίως και στα Ακτή Καρτερού. Είναι αυτά συνυφασμένα τα καταστήματα αυτά με τον ντόπιο και τον επισκέπτη, διότι είναι μια αναφορά για την πόλη.
0: Έτσι ακριβώς. Πλάτανος λοιπόν, αναψυχτήριο ψητοπολείο Όαση, διαβάζω από τις 5 το απόγευμα η Όαση μέχρι αργά το βράδυ. Και έχουμε και τη δημοτική Ακτή Καρτερού, δεν έχει μυρίσει ακόμα η θάλασσα, αλλά που θα πάει θα μυρίσει. Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από τη λειτουργία εκεί στην παραλία Δεπανάλ, υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη, κύριε Βαρβεράκη?
1: Εμείς σύμφωνα με την συμβάση που έχουμε με την ετάδοση από την παραχώρηση που έχει γίνει στην παραλία, έχουμε την υποχρέωση και την μέρημνα για να παγωσωστική κάλυψη 4 μήνες όλο το καλοκαίρι από το 1η Ιουνίου.
0: 1η Ιουνίου λοιπόν ξεκινάει.
1: Ακριβώς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι πάντοτε, κάθε καλοκαίρι υπάρχει ναυαγοσώστης πιστοποιημένος εκεί και μάλιστα εξυπηρετεί πολλές φορές, έχει βοηθήσει και άλλες περιοχές πιο δίπλα που δεν έχουν, ας πούμε, δεν υπάρχει αεράλογη κάλυψη. Δηλαδή νομίζω ότι ως όλη την περιοχή υπάρχει μια μέρημνα και γενικότερα και όχι μόνο για τους λουόμενους οι οποίοι θα κινδυνεύσουν ενδεχομένως, αλλά και για τα αμαία. Έχουμε δημιουργεί εδώ και 3 χρόνια αυτή η ράμπα για αμαία, η οποία είναι αυτόματη και με τη βοήθεια των βαγοσώστη μπορεί να εξυπηρετούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να περπατήσουν, να πάνε μόνα τους στη θάλασσα. Και με αυτό το σύστημα εξυπηρετούνται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι για την δυνατότητα αυτή που του δίνεται.
0: Sea Access, ο μηχανισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, έτσι διαβάζω εδώ, και φυσικά είναι πολύ καλό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το δυσάρεστο βέβαια που ακούω δεν αφορά βέβαια τη δημοτική Ακτή Καρτερού, είναι ναυαγοσωστική κάλυψη, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και το λέμε. Πόσο θα έπρεπε να είναι σε όλες τις παραλίες, κύριε Βαρβεράκη, και πόσο θα έπρεπε για μένα να είναι διαβριμένο και το ωράριο και περισσότερους μήνες. Άλλο θέμα βέβαια αυτό.
1: Να πω για το ωράριο, το ωράριο του ναυαγοσώστη είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα, αλλά όμως όταν υπάρχει κόσμος στην παραλία, αυτό επεκτείνεται, μπορεί να πάει και μέχρι τις 8 το βράδυ. Είναι ανάλογο με την ψηφισμότητα. Εμείς, δηλαδή με δική μας μέρημνα και με δική μας δαπάνη, τον παρακίνουμε το ράδιο τον Βαβοσώστη όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
0: Σημαντικό. Σημαντικό αυτό που λέτε. Οπότε, κύριε Βαρβεράκη, στη διάθεση του κοινού έχει ανοίξει ο Πλάτανος, αναψυκτήριο Όαση και στη δημοτική ακτή Καρτερού, στη διάθεση των Ηρακλειωτών, των επισκεπτών και έτσι σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, και να πούμε εδώ ότι και το Μαρίνα, το οποίο μετά την ανακαίνιση που κάναμε πέρυσι, τώρα το καλοκαίρι περιμένουμε, θα έχουμε οπωσδήποτε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Είναι γνωστό το σημείο το πόσιμο του Ηρακλείου στο νετικό λιμάνι.
0: Νομίζω είναι σημείο κατά τεθέν αυτό, κύριε Βαρβεράκη, γιατί έχει και ο Ηρακλειώτης και ο επισκέπτης τη δυνατότητα να απολαύσει το φρούριο του Κούλα. Νομίζω είναι από τα ωραιότερα σημεία, κατά την άποψή μου, τη πόλη μας. Για να απολαύσει το καφέ σου, το φαγητό σου. Δεν αναφερθεί. Είχαμε στο Μαρίνα, καλά λέτε και το κάνετε, γιατί είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, οπότε, ναι. Αλλά καλά κάνετε και το λέτε, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουμε σε όλα, έχουμε και το μενού, το έχουμε βελτιώσει, το έχουμε έτσι εμπλουτίσει περισσότερο με διάφορες, πια πολλές επιλογές να έχει ο επισκέπτης που θέλει να πιει τον καφέ του, να φάει το φαγητό του, οτιδήποτε άλλο, είναι και στο... και στα καταστήματα και στον Πλάτανο, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικού είδους. Το Πλάτανο είναι περισσότερο σαν ουζερί, ενώ στην ακτή Καρτερού είναι έτσι να πιει την πύρα του, να φάει ένα ελαφρύ φαγητό. Είναι άλλο το είδος της εστίασης που έχουμε στα καταστήματα.
0: Φυσικά. Μία που αναφερθήκατε στο Μαρίνα, τι γίνεται εκεί με τις μπάρες? Ο επισκέπτης, για να αν αφήσει το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ του Μαρίνα, κύριε Βαρβεράκη, πρέπει να πάρει ένα ειδικό QR code για να μπορεί να βγει από το πάρκινγκ?
1: Ναι, είναι για τους επισκέπτες του καταστήματος του Μαρίνα, είναι δωρεάν, με την έννοια ότι όταν έρθει ένας πελάτης του Μαρίνα και βαρκάρει, θα πάρει μετά από το μπαρ, από την εξυπηρέτηση εκεί του καταστήματος, ένα barcode με το οποίο θα μπορεί να βγει, να ανοίξει η μπάρα για να βγει στην έξοδο. Δηλαδή αυτό διασφαλίζει ότι αυτοί που θα μπουν μέσα στο πάρκινγκ αυτό αφορούν, είναι μόνο για τους επισκέπτες που θέλουν να εξυπηρεθούν στο Μαρίνα.
0: Τώρα θα μοιραστώ μια δική μου έτσι εμπειρία. Επειδή είχα καιρό να πάω, δηλαδή τα τελευταία φορά που είχα πάει στο Μαρίνα δεν είχαν τοποθετηθεί. Δεν ξέρω πόσο καιρό είναι αυτές οι μπάρες εκεί, κύριε Βαρβεράκη.
1: Τώρα είναι λίγες εβδομάδες που έχουν τοποθετηθεί.
0: Είναι λίγες εβδομάδες. Πριν καμία δεκαριά μέρες, έτσι δική μου εμπειρία μοιράζομαι. Επισκέφτηκα το χώρο του Μαρίνα. Δεν ήμουν ενήμερη για το QR code. Δεν μου το είπε κάποιο εκεί υπάλληλο. Σερβιτόρο, δεν ξέρω τώρα ποιο ενημερώνει. Όταν πήγα λοιπόν να φύγω, με ρώτησαν εκεί κοπέλες, δείξτε μας το QR code. Του λέω, δεν έχω QR code. Δείξτε μας την απόδειξη. Δεν έχω πάρει μαζί μου την απόδειξη. Και έγραψε στην οθόνη εκεί στις μπάρες ένα ποσό που θα έπρεπε να πληρώσω από τη στιγμή που δεν είχα μαζί μου το χαρτάκι και ούτω καθεξής. Έγινε και έτσι μια συζήτηση. Δεν ήμουν ενημερωμένη κτλ. Αν κάποιο δηλαδή δεν έχει το χαρτί που να αποδεικνύει ότι επισκέφτηκε το χώρο του Μαρίνα και έφαγε ή πιε το καφέ του, δεν ξέρω τι, πληρώνει χρήματα για το χρονικό όριο που πάρκαρε το αμάξι του στο πάρκινγκ?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι του όλοι. Ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου έχει βάλει αυτά τα μέτρα και μας, στη συμφωνία που έχουμε κάνει είναι για τους επισκέπτες του Μαρίνα να έχουμε αυτή τη δωρεάν παροχή. Εφόσον τώρα, επειδή είναι λίγος καιρός που έχει...
0: Ναι, δεν είναι ενήμεροι και οι πολίτες όλοι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Εγώ βλέπω, γιατί και εγώ μου πήγα προχθές, με ενημερώσανε, χωρίς να ξέρουν ποιος είμαι, ενημερώσανε από την είσοδο του, από εκεί οι υπάλληλοι του όλοι, με ενημερώσανε για το barcode. Τώρα, ίσως στις δικές περίπτωσης να ήταν αρχή εκείνη την ώρα που...
0: Ναι, ήταν τις πρώτες μέρες. Ήταν τις πρώτες μέρες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Οπότε προφανώς υπήρχε μια δυσλειτουργία στο...
1: Μια έλλειψη ενημέρωσης, αλλά προσπαθούμε τώρα κι εμείς να το ενημερώνουμε τον κόσμο. Λέμε στους εργαζόμενους εκεί να ενημερώνουν τον κόσμο ότι πρέπει να πάρει ένα χαρτάκι με το barcode για να μπορέσει να βγει από το πάνελ.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ.
1: Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να... Εντάξει, και λάθος να γίνει, υπάρχει δυνατότητα να διορθωθεί, δεν νομίζω ότι...
0: Ναι, φυσικά. Να ευχηθώ να έχουμε μία και εσείς και τα καταστήματα της Δεπανάλ και όλοι οι μέσοι πολίτες μία ωραία καλοκαιρινή σεζόν για να απολαύσουμε τον καφέ μας, το ποτό μας, το φαγητό μας, τα υπέροχα καταστήματα που διαθέτει η πόλη μας σε πολύ ωραία σημεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρβεράκη, να είστε καλά.

0: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Τώρα μία που σκεφτόμουν σιγά σιγά θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Λέγαμε για τα καταστήματα της Δεπανάλ, για την ακτή του Καρτερού. Και τι καλύτερο από το να έχεις παρέα ένα βιβλίο τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλά, το βιβλίο για μένα είναι καλή παρέα όλο τον χρόνο. Αλλά νομίζω το καλοκαίρι έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για να το απολαύσουμε περισσότερο. Διάβαζα από χθες λοιπόν για την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και αμέσως πήγε το μυαλό μου να καλέσω τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, τον πρόεδρο των βιβλιοπωλείων Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω μάθει να μην είμαι ειλικρινής με τους ακροατές. Οπότε, Ηλία, θα μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε. Ας κόψουμε το βουλευτικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, νομίζω νιώθω καλύτερα. Τα μικρά βιβλιοπωλεία, θέλω να σε ρωτήσω. Έτσι, υπάρχει μια νοοτροπία του κόσμου. Έχουν μπει μεγάλες αλυσίδες και καταστήματα μεγάλα που εξυπηρετούν το κοινό. Εγώ αγαπώ τα μικρά βιβλιοπωλεία. Νομίζω ότι είναι ένας πυρήνας πολιτισμού που νομίζω ότι μπορείς να αναπτύξεις και μια προσωπική σχέση με τους ανθρώπους που δραστηριοποιείστε και που χαιρόμαστε που υπάρχετε και είστε ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων. Ήθελα έτσι ένα δικό σου σχόλιο και τι είναι αυτή η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που νομίζω είναι η πέμπτη χρονιά που έχει δεσμευτεί.
1: Σωστά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά τα οποία λες, Μαρία. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ αυτό που λέω είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι τα μεγάλα κέντρα πολιτισμού για μένα. Και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι για την κάθε γειτονιά, για την κάθε περιοχή που εδρεύει το κάθε βιβλιοπωλείο. Mm. Είναι ο χώρος που μικροί και μεγάλοι γοητεύονται, που μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να ανακαλύψουν και πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι αναγνώστες να μπορούν να επισκέπτονται γενικά τα βιβλιοπωλεία της περιοχής τους, την κάθε περιοχή, της κάθε γειτονιάς και να ανταλλάζουν απόψεις. Τις περισσότερες φορές είναι και ένα οικογενειακό κλίμα, γιατί τα περισσότερα μικρά βιβλιοπωλεία που σας είπα, που είπα ότι για μένα είναι μεγάλα κέντρα, είναι και οικογενειακές επιχειρήσεις, άρα υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα που αισθάνεται ο επισκέπτης, γιατί εγώ δεν θεωρώ αυτόν που έρχεται στο κατάστημα πελάτη, τον θεωρώ επισκέπτη, μας επισκέπτεται, μας κάνει την τιμή να μας επισκεφτεί, να επισκεφτεί το κατάστημά μας. Άρα λοιπόν, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλάμε στον ελληνικό όπως μιλάμε τώρα, με σένα, και να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είτε αυτό έχει σχέση με το βιβλίο, είτε γενικά με κομμάτι που αφορά το βιβλίο. Mm.
0: Εγώ έχω και μία αίσθηση προσωπικό μου σχόλιο. Εγώ θα τα πω τώρα αυτά, δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις. Θα πω έτσι εγώ που τα παιδιά μου τώρα είναι στο γυμνάσιο. Λέω, εγώ νιώθω έτσι επειδή τυχαίνει και είναι το δικό σας βιβλιοπωλείο στην γειτονιά που μένω κι εγώ, σαν να μεγαλώσαμε τα παιδιά μαζί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
1: Δηλαδή, πολύ, τι εννοώ. Πολύ καλά καταλαβαίνω.
0: Βιώνετε και ζούμε μαζί όλες τις σχολικές τάξεις των παιδιών, τις ανάγκες τους, αυτά που χρειάζονται, είτε το δώρο που θέλουν να πάρουν, το βιβλίο που θέλουν να διαβάσουν, τη σχολική του ύλη και περνάτε μαζί με εμάς όλες τις των σχολικών χρόνων και το μεγάλωμα των δικών μας παιδιών. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σε όλο αυτό το δέσιμο σε μία μεγάλη αλυσίδα. Δεν έχω κάτι με τις αλυσίδες, αλίμονο έτσι, και εκεί οι άνθρωποι τη δουλειά τους να κάνουν, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η σχέση που περιγράφουμε στα μικρά βιβλιοπωλεία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε και ακόμα και τους προβληματισμούς του κάθε γονιού με το παιδί. Πρώτα απ' όλα να το πούμε λίγο διαφορετικά. Δημιουργούμε στα μικρά βιβλιοπωλεία, δημιουργούνται μια νέα γενιά αναγνωστών. Mm. Τι εννοώ? Θα έρθει λοιπόν ο γονιός με το παιδί του, θα ρωτήσει τον κάθε άνθρωπο που εργάζεται μέσα σε αυτό το κατάστημα, θα του προτείνει, θα ακούσει το παιδί, θα πει το παιδί αυτά που θέλει και στο τέλος θα διαλέξουν και θα επιλέξουν βιβλίο ή βιβλία πάνω σε αυτό το οποίο θέλει ο κάθε αναγνώστης, είτε αυτό είναι το παιδί είτε είναι ο μεγάλος. Εγώ βάζω λοιπόν σε προτεραιότητα το παιδί, γιατί δίνουμε λίγο περισσότερο βάρος, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι δημιουργείται μια νέα γενιά αναγνωστών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτή η γενιά και να μην το χάσουμε αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει μπει τόσο δυνατά στη ζωή μας το e-book. Mm. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν ξέρω αν έχει μπει η Λία το ακουστικό βιβλίο. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις.
1: Αυτό έχει μπει λίγο περισσότερο αυτό από ότι το e-book, παρόλο που είναι πιο καινούργια μόδα, να το πω έτσι. Ναι. Παρόλα αυτά, έστω και έτσι, είναι πολύ σημαντικό κάποιος είτε να ακούει είτε να διαβάζει. Εγώ χαίρομαι που ακόμα ο κόσμος έστω με αυτά που ακούμε, γιατί το βιβλίο κακά τα ψέματα είναι και ένα κομμάτι πλέον, το θεωρούν μάλλον κάποιοι πολυτέλεια σε όλη αυτή την οικονομική κρίση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μην κρυβόμαστε. Παρόλα αυτά όμως εγώ χαίρομαι όταν θα έρθει το παιδί ή ο γονιός με το παιδί ή γιατί ξέρετε στα μικρά βιβλιοπολία υπάρχει η εμπιστοσύνη και θα έρθει και μόνο του το παιδί να επιλέξει το βιβλίο που θέλει.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Ο ένας εμπιστεύεται τον άλλο. Είναι αυτό που είπες Μαρία πριν, ότι γνωριζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω αν μπορείς, επειδή είσαι και πρόεδρος, έτσι, να μας δώσεις μια εικόνα. Ηλία, στο Ηράκλειο, μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου. Ναι. Επιβιώνουν τα μικρά βιβλιοπωλεία, έχουν μπει λουκέτα, τα καταφέρνετε οι ιδιοκτήτες. Έτσι, δώσε μας
1: πολύ
0: μια
1: δύσκολο,
0: εικόνα.
1: Δύσκολο. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πλέον έχουν. Κοιτάξτε, αυτό. Επειδή τώρα κάνουμε όλοι μας την προετοιμασία μας και για τη σχολική περίοδο, γιατί συνήθως τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία είναι βιβλιοχαρτοπωλεία. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι μας, επειδή λοιπόν λίγο πολύ ετοιμαζόμαστε πλέον από τώρα για τη σχολική περίοδο, για το Σεπτέμβρη, θα πω το εξής, ότι παρόλο που δεν υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις, υπάρχει όμως πτώση τζίρου. Τι εννοώ? Ο κόσμος δίνει άλλες προτεραιότητες πλέον.
0: Ναι.
1: Στην ενέργεια, στο σούπερ μάρκετ, στα ψώνια, την καθημερινότητα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Άρα, λοιπόν, τη συγκεκριμένη, υπάρχουν και οι νεκρές
0: περίοδοι.
1: Ναι, που σημαίνει τι, ότι κάνουμε την προετοιμασία μας χωρίς όμως να ξέρουμε το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και το κυριότερο, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν βοηθάει και η κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν βοηθάει.
0: Δεν δηλαδή, υπάρχει κρατική μπορεί, στήριξη, δηλαδή.
1: Καθόλου. Και θα το δούμε αυτό και από την καινούργια σχολική σεζόν, που καταργούνται οι σχολικές επιτροπές, που το ξέρουμε όλοι πλέον αυτό, έτσι, που είναι ένα άλλο κομμάτι, τέλος πάντων, που μας πονάει πάρα πολύ εμάς, γιατί επίσης θα χαθεί ένας τζίρος, θα χαθεί τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αύριο δεν ξέρω πώς θα είναι, θα λείψει αυτός ο τζίρος από τα καταστήματά μας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ναι μεν είναι ζόρικα, αλλά προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Προσπαθούμε φέτο, μετά από 2 χρόνια παύση, να κάνουμε την έκθεση βιβλίου ξανά. Και αυτό είναι μία ένεση για μας.
0: Δεν έχεις εικόνα όμως να μας πεις αν θα γίνει. Εγώ να πω προσωπικά ότι είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός που έλειψε.
1: Κοιτάξτε Μαρία. Έληξε η πρόταση.
0: Λόγω των
1: πάντα,
0: όργων, έχει να κάνει με τα έργα, έτσι να λέμε και στους ακροτές, που έγιναν στην Πλατεία Ελευθερίας, ότι υπήρχε εκεί ένα πρόβλημα με τον χώρο. Άρα είστε σε συζητήσεις, Ηλία, για να γίνει φέτος?
1: Εγώ θα πω ότι φέτο, παρόλο που η Πλατεία Ελευθερίας έχει τελειώσει, είναι επισκέψιμος πλέον χώρος από τους δημότες, ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε ότι δεν πρέπει να γίνει έκθεση βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι κάτι που επίσης είναι επώδυνο για μας, γιατί δεν ξέρουμε εκεί που θα πάμε το πώς θα είναι, το τι επισκεψιμότητα θα έχουμε. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε όρεξη.
0: Έχει βρεθεί
1: και
0: ο χώρος που θα πάτε, Ηλία?
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: φέτο, μετά από συζητήσεις που κάναμε με το Δήμο Ηρακλείου και την άρνησή του για την παραχώρηση της Πλατείας Ελευθερίας, θα πάμε στην Πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
0: Πίσω από τον Άγιο Μινά.
1: Λοιπόν, μικρότερος χώρος. Εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
0: Τώρα λέμε για ένα σοβαρό θέμα προς το τελείωμα της εκπομπής. Αιτιολογήθηκε η άρνηση του Δήμου, γιατί δεν σας δίνει σε εισαγωγικά την Πλατεία Ελευθερίας?
1: Η προσωπική μου άποψη, όχι. Διότι εμείς, είπαμε, ανήκουμε στον χώρο του πολιτισμού. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση εμείς σαν βιβλιοπωλεία, οι εκθέτες τέλος πάντων, που είμαστε και στην κατηγορία των μικρών βιβλιοπωλείων, όλοι μας, έτσι, να κάνουμε φθορές στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Αυτό ήταν το επιχείρημα του Δήμου για να μην προκλήσουμε.
1: Είναι μια καινούργια, δηλαδή τα λέω τώρα έτσι πολύ, δεν θέλω να παρεξηγηθώ όμως.
0: Όχι, καταλαβαίνω.
1: Το αιτιολογικό είναι ότι, κοίταξε, είναι μια καινούργια πλατεία, δεν θέλουμε να τρυπάτε, λέω δεν τρυπάμε, εμείς δεν τρυπάμε, εμείς στείλουμε τα περίπτερα, το οποίο είναι δικά μας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε φθορές στη δική μας περιουσία, αλλά πόσο μάλλον στη δημοτική περιουσία ή τέλος πάντων στους επισκέπτες μας, και να έχουμε μια άσχημη εικόνα. Σε αντίθεση, έχουμε επενδύσει φέτο για να έχουμε πιο όμορφη οπτική. με αλλαγές, με μικρύναμε τα περιπτερά μας για να ωραία. Μπορούμε να χωρέσουμε στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, γιατί δεν έχει τον ίδιο.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Επομένως, έτσι για να κλείσουμε, γιατί βλέπω την ώρα και δεν προλαβαίνω, παρόλο που είναι έτσι πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε. Επομένως, πλατεία της Αγίας Εκατερίνης και έχουν κλείσει ημερομηνίες, Ηλία.
1: Ναι, έχουν κλείσει ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες είναι 9 με 28 9 του Ιούλιου με 28 Ιουλίου.
0: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πω ότι η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων είναι μια εβδομάδα με αφορμή να συζητάμε για όλους εσάς και για την προσπάθεια που κάνετε και για τα μικρά βιβλιοπωλεία που εμείς τα αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Με αυτά, με εκείνα και μετά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Βλέπω απέναντί μου την Ελένη Μακρά και έρχεται για τίτλους ειδήσεων. Μένετε εδώ στο Κρατάω Άνε 102,3. Στη μία έρχεται ο Μάνος Ουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας και εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη γύρω στις 11. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει από τους γιατρούς του Παγνή η κρίσιμη διαδικασία αφύπνισης για το τρίχρονο παιδί από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να έχει υποστεί κακοποίηση από τους γονείς του. Αναχωρούν απόψε από την Κρήτη για την Αθήνα 20 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη σήμερα η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, θα εγκαινιάσει απόψε έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ξεκινά η δίκη του 64χρονου εκπαιδευτικού στο Ηράκλειο που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε μαθήτρια. Πρέπει να μπουν όρια πρόληψης και ενημέρωσης στα παιδιά σχετικά με το αλκοόλ, ανέφερε στο Creta One ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Την πόρτα του Αρείου Πάγου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα δικαιολογητικά για τη σύσταση του κόμματός της. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη. Το νότιο Ιράν δέχτηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

τράτο μου κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς.

0: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στιμα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
8: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπη.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
9: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
10: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 697.

Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε αγάπη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης του τρίχρονου κοριτσιού από τους γιατρούς του Παγνή, το οποίο φέρεται να έχει υποστεί κακοποίηση από τους γονείς του. Στην Αθήνα μεταφέρονται απόψε από την Κρήτη οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι έκαναν τις συζητήσεις και τώρα θέλουν να μας βάλουν εκ των υστέρων στο κάδρο, δήλωσε ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης στο Creta One 102,3, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συζήτηση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών να επεκταθεί και σε δήμους του Νότου. Στο μεταξύ, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, που χαρακτήρισε εντελώς άκυρη τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Στην Κρήτη σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα εγκαινιάσει απόψε την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκι», η Αρχαία Ελλάδα 8 πρωτοπόρων φωτογράφων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένας 29χρονος που ήταν μεθυσμένος και χτυπημένος από την Κίσαμο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς. Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Το κατάλληλο χρώμα
10: είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
8: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Βάλτε μέσα σε αυτές και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Όχι ότι θα μας εμποδίσουν να είμαστε μαζί τις ημέρες που θα έχουμε τις εξετάσεις, αλλά θα τροποποιηθεί, θα διαφοροποιηθεί λίγο το πρόγραμμα του Creta One 102,3, το οποίο θα προσφέρει σε όλους εσάς τους υποψηφίους μία καινοτομία. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούτε και να βλέπετε ταυτόχρονα λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων τις λύσεις στα θέματα στα οποία έχουν μπει από την Επιτροπή για τις φετινές εξετάσεις. Οπότε τις ημέρες αυτές που θα έχουμε μαθήματα θα τροποποιηθεί και το πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο επηρεάζει και την δική μας εκπομπή. Αρχή γενομένης από την Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή, 29 του μήνα, δεν θα τα πούμε 1 με 2, θα πάμε μία ώρα νωρίτερα. Θα είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τη 1. Και 1 με 2 θα είναι εδώ οι καθηγητές προκειμένου να σας δώσουν όλες τις απαντήσεις στα θέματα των Πανελληνίων. Από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οπότε ό,τι θέματα μπουν θα έχετε την ευκαιρία σε συνεργασία με τους καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση να δείτε και να ακούσετε βέβαια ζωντανά εδώ από τους 102,3 από τα ραδιόφωνά σας, από το creta1.gr από τους υπολογιστές σας, για να βλέπετε και σε live streaming μετάδοση της λύσης των θεμάτων. Όπως συμβαίνει και με όλες τις εκπομπές του σταθμού, μέσα από το creta1.gr ανοίγετε μπροστά σας η σελίδα, υπάρχει πάνω δεξιά η μπλε και η κόκκινη επιλογή. Ανοίγοντας, πατώντας την μπλε επιλογή, μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά σε live streaming τη μετάδοση της εκπομπής. Πατώντας το κόκκινο να την ακούσετε μόνο μέσω του υπολογιστή σας. Και από τις δύο, και για τις δύο περιπτώσεις μπορείτε να γράψετε το μήνυμα το οποίο θέλετε, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε και αυτό. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου 2026. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Σουρουνάκης έχει τη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια στον ήχο. Μία Τρίτη που θα ασχοληθούμε αρκετά και με μπάσκετ και με ποδόσφαιρο, με ποδόσφαιρο στο πρώτο μισό της εκπομπής, με μπάσκετ σε όλο το δεύτερο μέρος. Με αφορμή, δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι αυτή ιδιαίτερα η αφορμή, απλά θα έλεγα ότι δένει περισσότερο αυτή η συζήτηση μετά την πολύ σημαντική επιτυχία την οποία είχε ο Ολυμπιακός την Κυριακή και την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού του Τροπαίου. Θα έχουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα μπασκετικά δρόμενα του Ολυμπιακού. Γενικά είναι ένας από τους, μία από τις μεγάλες ελπίδες του ελληνικού μπάσκετ. Δεν λέμε το όνομά του, θα το κρατάμε για έκπληξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, με τα θέματα του Όφη που παρατηρείται μια κινητικότητα σήμερα, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά και την τα της προετοιμασίας ή τα του σχεδιασμού για την νέα σεζόν. Αυτά είναι θέματα τα οποία περιμένουμε ημέρα με την ημέρα να έχουμε εξελίξεις. Το ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει λευκός καπνός, για να χρησιμοποιήσω αυτή την κλισέ, αλλά απόλυτα επιτυχημένη φράση που ταιριάζει για τις καταστάσεις των παικτών του Όφη, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Όφη για να παραμείνουν ή όχι. Δεν έχουμε λοιπόν κάποια εξέλιξη. Υπάρχει μια καθυστέρηση που μπορεί να μην οδηγεί να οδηγεί σε σκέψεις ότι δεν θα έχουμε αίσιο τέλος με τις 4 περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Είδαμε πόσο, και το λέω αυτό στηριζόμενος στο ότι η υπόθεση Ανδρούτσου έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες πριν καν φτάσουμε στην περίοδο αυτή που σε λιγότερο από ένα μήνα,
μάλλον σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα τυπικά, θα λήξουν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Ουσιαστικά βέβαια οι ποδοσφαιριστές είναι σε διακοπές, έχει λήξει για αυτούς, έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική χρονιά και δεν βλέπουμε να υπάρξει ανακοίνωση συμφωνίας για την ανανέωση. Και αναφέρομαστε βέβαια στις 4 εκκρεμείς υποθέσεις του Μπόρχα Γκονζάλεθ, του Λέβα Σεγγέλια, του Ταξιάρχη Φούντα και του Έντι Σαλσίδο. Υπάρχει διαφορά στις διαπραγματεύσεις, μία διαφορά που γίνεται προσπάθεια, μήπως και γεφυρωθεί, προκειμένου να παραμείνουν δύσκολο και οι 4, αλλά τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ αυτών στην ομάδα και την νέα αγωνιστική χρονιά. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, με μεγαλύτερο και μικρότερο θα λέγαμε βαθμό δυσκολίας κάποια από αυτές. Η πιο δύσκολη φαίνεται να είναι του Σαλσίδο, ο οποίος η καλή χρονιά την οποία έκανε την περασμένη αγωνιστική χρονιά ανέβασε και τις δικές του ποδοσφαιρικές μετοχές και έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, τις οποίες εξετάζει, προτάσεις οι οποίες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες οικονομικά από τα χρήματα τα οποία του προσφέρει η UEFA. Ο UEFA όμως, ο οποίος έχει άλλα επιχειρήματα και μπορεί να κρατήσει τον παίκτη, ίσως όχι με το Dele Alli το οικονομικό, τουλάχιστον την παρούσα στιγμή. Και το λέμε αυτό γιατί διανύει την καλύτερη ποδοσφαιρική του περίοδο με τον UEFA ο Σαλσίδο, μόνο ότι έχει αγωνιστεί και σε μεγαλύτερες ομάδες, όπως είναι η Ίντερ, αλλά εδώ ανέβασε κατακόρυφα την αξία του. Η προοπτική της Ευρώπης και της συμμετοχής του σε League Face του δίνει τη δυνατότητα μέσα από τις εμφανίσεις του να προσελκύσει το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερων ομάδων και ενδεχομένως και με καλύτερες από τις υπάρχουσες προτάσεις που έχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να γύρει υπέρ του UEFA, καθώς δείχνουν ότι οι ομάδες που τον έχουν προσελκύσει δεν έχουν την ευρωπαϊκή προοπτική που έχει UEFA. Γενικά η δεδομένη παρουσία της κριτικής ομάδας League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είναι ένα σημαντικό επιχείρημα το οποίο έχουν οι του UEFA στις διαπραγματεύσεις τους. Παρ' όλα αυτά όμως και οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες είναι και ειδικά ο Σεγγέλια με τον Φούντα που είναι σε μια ηλικία που ενδεχομένως να είναι η καλύτερη για να κάνουν ένα υψηλό συμβόλαιο, ενδεχομένως το τελευταίο υψηλό συμβόλαιο της καριέρας τους, γιατί άλλο συμβόλαιο κάνει στα 30 σου, άλλο στα 32, στα 33 ή ακόμα πιο ψηλά. Δεν έχει υπάρξει πάντως κάποια εξέλιξη σε όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα, οπότε περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε σε μια περίοδο που ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο σε επίπεδο ποδοσφαιριστών αλλά γενικά σε ό,τι έχει να κάνει και το διοικητικό τμήμα αλλά και το αγωνιστικό της ομάδας του UEFA.

Αναφέρομαι στις περιπτώσεις του Σάβα Τσαμπούρη, του Δημήτρη Μάρκου, που δημοσιεύματα τους θέλουν να είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την Biofi. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από την Biofi, που όμως φαίνεται, όπως έρχονται πληροφορίες από την Αρκαδία, ότι υπάρχει καπνός. Το πόσο, και φωτιά, το πόσο μεγάλη είναι η φωτιά, αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε. Φέρονται να έχουν δεχθεί κρούση από την ομάδα του Αστέρα, του Αστέρα Τρίπολης, που και αυτή με τη σειρά της βρίσκεται σε μια χρονιά που θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, προκειμένου να μην έχει αυτή την άσχημη αγωνιστική περίοδο την οποία είχε την χρονιά που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, που έφερε τον Αστέρα να παλεύει μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική για την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Σάβας Τσαμπούρης λοιπόν, ο team manager της ομάδας, ο οποίος έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, αθόρυβη δουλειά όπως πρέπει να είναι, είναι δουλειά που δεν φαίνεται, αλλά όσοι γνωρίζετε, είναι μια δουλειά που παίζει καταλυτικό ρόλο, σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας, στην καθημερινότητα μέσα στα αποδυτήρια και γενικά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Φαίνεται λοιπόν να έχει δεχθεί κρούση από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα στην οποία έγραψε σημαντικό μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ο Σάβας Τσαμπούρης, και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα, πιθανότατα μαζί και με τον επικεφαλής του τμήματος scouting της Biofi, τον Δημήτρη Μάρκο. Αν επαληθευθούν αυτές οι πληροφορίες και αν γίνει δεκτή από την πλευρά τους η κρούση που τους έχει γίνει από τον Αστέρα και αποχωρήσουν, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ΟΦ θα κινηθεί άμεσα για να καλύψει τις συγκεκριμένες θέσεις, ίσως και εκ των έσω. Ας το κρατήσουμε αυτό και ας περιμένουμε πρώτα απ' όλα όμως να έχουμε την ολοκλήρωση ή όχι αυτής της συνεργασίας. Η ευρωπαϊκή παρουσία, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχει η ΟΦΗ δημιουργούν την ανάγκη και για μία τουλάχιστον θέση και στο διοικητικό σχήμα, οπότε και εδώ είναι πιθανό να έχουμε το προσεχές διάστημα μία σημαντική προσθήκη.

0: Εν αναμονή λοιπόν, ενδεχομένως αυτή η εβδομάδα που διανύουμε να έχει εξελίξεις γύρω από όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα του ΟΦΗ τα οποία αναφέραμε και με τους παίκτες και με τον Σάβα Τσαμπούρη και γενικά τον σχεδιασμό για για τη νέα χρονιά. Στο μεταξύ, ένα άλλο θέμα το οποίο επιβεβαιώνεται και από πλευράς ΕΠΟ έχει να κάνει με το Super Cup. Το Super Cup, στο οποίο και φέτος θα αγωνιστεί η ομάδα του ΟΦΗ, ούσα κυπελούχος κυριολεκτικά την εφετινή χρονιά, γιατί πέρσι συμμετείχε ως φιναλίστ, μιας και ο Ολυμπιακός τους είχε κάνει το double. Φέτος, όντας κυπελούχος ο ΟΦΗ, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια. Πέρσι έγινε το Super Cup, μετά από αρκετά χρόνια, το οποίο θα γίνει και φέτος, με το Παγκρίτιο στάδιο να είναι το επικρατέστερο, όπως στις 3 του Γενάρη, έτσι και φέτος, να φιλοξενήσει αυτή την σημαντική διοργάνωση. Η πιθανή είδηση, και λέω πιθανή γιατί ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι, έχει να κάνει με την ημερομηνία διεξαγωγής του Super Cup, του αγώνα. Πέρσι θυμάστε ότι ήταν η πρώτη αναμέτρηση του έτους, η πρώτη αναμέτρηση του 2026, 3 Ιανουαρίου είχε γίνει το παιχνίδι. Εφέτος υπάρχουν σκέψεις οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί από πλευράς ΕΠΟ στους δύο φιναλίστ, τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον ΟΦΗ, το παιχνίδι να ανοίξει όχι το ημερολογιακό έτος αλλά το αγωνιστικό έτος. Να γίνει δηλαδή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πριν ξεκινήσουν, και κυρίως εδώ είναι το θέμα, πριν ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν και η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ. ΟΦΗ θυμίζουμε ότι 20 του μήνα θα έχει την πρώτη του ευρωπαϊκή αναμέτρηση, 20 Αυγούστου. Μία ημέρα νωρίτερα, 19, την έχει η ΑΕΚ. Και αυτό που έχουν προτείνει από πλευράς ΕΠΟ στις δύο ΠΑΕ είναι το Super Cup να είναι μία πρόβα generale, να το πούμε έτσι, μία τελική πρόβα εν ώψη αυτών των αναμετρήσεων που θα έχουν. Η ΑΕΚ τα play-offs για το Champions League, ΟΦΗ τα play-offs για το Europa League. Οι ομάδες δεν δείχνουν να είναι αρνητικές σε αυτό το ενδεχόμενο, ώστε να μετακινηθεί το Super Cup και να γίνει στις 12 Αυγούστου. Προς όλας όμως δεν είναι δεδομένο και δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτή η σκέψη, καθώς είναι δύο ή σε εισαγωγικά η λέξη, μην τους πούμε ανασταλτικοί παράγοντες, είναι δύο οι λόγοι που βάζουν σε δεύτερες σκέψεις. Ο πρώτος είναι το ότι η 12η Αυγούστου είναι παραμονές του 15 Αυγούστου, είναι στην καρδιά του μήνα, που σημαίνει ότι είναι στην καρδιά των διακοπών, ότι θα λείπει πάρα πολλοί κόσμος, θα βρίσκεται στη θερινή του άδεια, σε διακοπές, σε ταξίδια, δεν θα είναι δηλαδή όπως είναι το Γενάρη εδώ που βρίσκονται όλοι. Και ο δεύτερος και πιο σημαντικός είναι το αν το Παγκρίτιο στάδιο θα είναι στο βαθμό ετοιμότητας που απαιτεί μια τόσο σημαντική αναμέτρηση. Καθώς έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής στις 7 Ιουνίου με την Ιταλία, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν, μια συναυλία του Λεξ, αν δεν απατώμε, που θα γίνει στο Παγκρίτιο. Υπάρχουν κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου το στάδιο να είναι πανέτοιμο για να φιλοξενήσει τους αγώνες της League Face, είτε του Europa στην καλύτερη, είτε του Conference στη χειρότερη για τον ΟΦΗ. Και αυτό είναι που περιμένουν στην ΕΠΟ εν πρώτης και κατά επέκταση και στις ομάδες να ρυθμιστεί, προκειμένου να δούμε αν τελικά θα γίνει στις 12 Αυγούστου το σημαντικό αυτό παιχνίδι ή αν θα πάει στο Γενάρη. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο της σκέψης. Είναι σκέψεις που έχουν στην ΕΠΟ και έχουν γνωστοποιήσει στις ομάδες. Και η ΑΕΚ και η ΟΦΗ φαίνεται να είναι θετική στο να γίνει το παιχνίδι νωρίτερα. Η ΑΕΚ θέλει να είναι θετική και να γίνει και στο Παγκρίτιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε και από πλευράς ΕΠΟ πότε θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και Είναι και λέμε για την εθνική και το φιλικό παιχνίδι, τα φιλικά παιχνίδια μάλλον που έχει η εθνική μας με τη Σουηδία αλλά κυρίως με την Ιταλία. Και λέω κυρίως γιατί είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο και είναι παιχνίδι στο οποίο κλήθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Θα λέγαμε ότι αποκαταστάθηκε, μην πω αδικία, θα λέγαμε ότι έγινε μια δικαίωση προς τον Θανάση Ανδρούτσο για την πολύ καλή χρονιά την οποία έκανε συνολικά εφετός, ακόμα και στην περίοδο που όφησε το πρώτο μισό του πρωταθλήματος δεν ήταν και στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Ο Ανδρούτσος ήταν από τους πλέον σταθερούς παίκτες και η καλή του αυτή πορεία τον έφερε στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν ήταν μέσα στις αρχικές κλήσεις εκεί όπου υπήρχαν ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, κάποια μικροπροβλήματα δραματισμών όμως που αντιμετωπίζουν οι δύο ποδοσφαιριστές τους έχει αφήσει εκτός και στη θέση τους κάλεσε τον Θανάση Ανδρούτσο και τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Ο Ανδρούτσος λοιπόν γίνεται ο δεύτερος μετά τον Φούντα, ποδοσφαιριστή του Όφη, ο οποίος θα κληθεί στην εθνική ομάδα με όχημα, θα λέγαμε τον Όφη. Δεν είναι η πρώτη συμμετοχή βέβαια του Ανδρούτσου, όπως δεν ήταν και του Φούντα, όμως η παρουσία τους στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν απόρρια της καλής δουλειάς που έκαναν στον Όφη. Μακάρι να συνεχίσουν και σε επίπεδο ανδρών, σε επίπεδο ελπίδων και νέων είναι πολυπληθής η παρουσία του Όφη, ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας να βρίσκονται στην εθνική μας ομάδα. Αυτά λοιπόν τα ποδοσφαιρικά. Αν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί, προφανώς και θα σας το μεταφέρουμε. Καθώς το μπάσκετ θα μονοπολίσει το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής, σε λίγο θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τη μία, Κρέταμαν 102,3 από τα ραδιοφωνά σας, κρέταμαν.gr από τους υπολογιστές σας, στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο και όπως είπαμε στο δεύτερο μισό της, το δεύτερο μισό της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο μπάσκετ και κουμπώνει, δένει στη συζήτηση την οποία θα έχουμε και η σημαντική επιτυχία που είχε πριν από λίγες μέρες ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα, την τέταρτη Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός και η Ευρωλίγκα, οι οποίοι δένουν, κουμπώνουν με τον καλεσμένο τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο του Κρέτα One και είναι ο Βενιαμίν Αμπόση.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Βενιαμίν, ευχαριστώ θερμά που είσαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Ο Βενιαμίν, ο οποίος έχει το ρεκόρ του νεότερου παίκτη που έχει αγωνιστεί στην EuroLeague.
1: Σωστά.
0: Ήταν με την Άλμπα.
1: Ναι, στη Γερμανία, με την Άλμπα ήταν. Ναι.
0: Για πες μας.
1: Ήταν 16 χρονών τότε.
0: Ήσουν 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς τη βίωσε εκείνη την
1: εμπειρία. Τεράστια ευλογία ήταν. Το θυμάμαι σαν χθες. Ήταν το συνέστημα που μου δημιούργησε. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήμουν δίπλα, έπαιζα με παίξα τον Παπα-Νικολάου που ήταν μεγαλώντας, τους έβλεπα στην τηλεόραση. Και ναι, τεράστια ευλογία.
0: Είχες νωρίτερα βέβαια την θητεία σου με την ομάδα εφήβων του Ολυμπιακού, κατακτήσατε τον τίτλο. Ήταν περίοδος που τότε ακολουθούσες και τις υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας.
1: Ναι, ήμουνα και στις δύο ομάδες, έκανα προπονήσεις πιο πολύ με το αντρικό. Και τότε στα 16 ήμουν στο παιδικό, αλλά έκανα και με το φοιβικό προπονήσεις, άρα ήμουν με πολλά πείματα από ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά ναι, πήρα πάρα πολλές εμπειρίες και από το αντρικό και με το φοιβικό, όπως είπες, κατακτήσαμε το Πανελλήνιο. Ναι.
0: Η ιστορία σου μοιάζει μια πάρα πολύ ωραία αθλητική ιστορία. Ξεκίνησες, ναι, δηλαδή από τα χαμηλά, από τον Εργοτέλη, από το ανοιχτά γήπεδα, να το πούμε έτσι και να το καταλάβει,
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Προσέλκυσες στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο Εργοτέλης σε παραχώρησε τον Ολυμπιακό, με τον οποίο, όπως είπαμε, πήρε τον τίτλο στους εφήβους, βρέθηκε στην αντρική ομάδα, αγωνίστηκε στην Ευρωλίγκα και άνοιξε ακόμα περισσότερο τα φτερά σου για το NCAA που βρίσκεσαι τώρα. Να τα πάμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ωραία.
0: Πώς μπήκε το μπάσκετ της ζωής σου?
1: Ήμουν ένα μικρό παιδί, στα 4 ξεκίνησα. Ο θείος μου βασικά ήταν στον Εργοτέλη, στην ομάδα ποδοσφαίρου ήταν τότε, που ήταν αλφα εθνική, άμα θυμάμαι καλά.
0: Κώστας Παπουτσάκης, φυσικοθεραπευτής,
1: ναι.
0: Της ομάδας του Εργοτέλη.
1: Και ήμουν ψηλό παιδί από μικρή ηλικία και δεν ήθελα κάτι να κάνω άθλημα, είχα τόσο πολύ ενέργεια που μάνα μου λέει πρέπει κάτι να κάνω το παιδί. Έτρεχα πάνω κάτω το σπίτι μου και ξεκίνησα με το μπάσκετ στις ακαδημίες στο Εργοτέλη. Μ' άρεσε πάρα πολύ και δεν έχω σταματήσει από τότε.
0: Ποιοι ήταν οι πρώτοι σου προπονητές, έτσι, αυτοί που σε...
1: Τώρα, τόσο παλιά, τώρα...
0: Όχι, δεν λέω για τα παιδικά, για την παιδική περίοδο.
1: Ναι.
0: Προπονητές, δηλαδή, οι οποίοι έτσι σε βοήθησαν να ξεπεταχτείς. Γιατί είναι κομβική αυτή η ηλικία για να κάνει το άλλο.
1: Θυμάμαι, ναι, ήμουνα με τον coach Τωμά,

0: Coach Βασίλη, τότε στον Εργοτέλη. Είχα πολλούς προπονητές. Τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, τώρα όλα τα ονόματα δεν μπορώ να τα θυμηθώ.
1: Και έρχεται η πρόκληση του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν μεγάλη αλλαγή αυτή για σένα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ήμουνα 12 χρονών, μικρό παιδάκι. Ήταν ο coach της Σαλδάρης που ήρθε και μας προσέγγισε τότε. Έπρεπε δηλαδή να αλλάξω, να πάω στην Αθήνα. Τεράστια αλλαγή. Δηλαδή όταν μεγάλωνες στο Ηράκλειο, σαν παιδί έχεις τόσους φίλους εδώ πέρα, και τώρα πρέπει ξαφνικά να πας στην Αθήνα, να προσαρμοστεί, να αλλάξει σχολείο, να αλλάξεις. Δεν είχα φίλους εγώ στα 12 μου, 13. Και η μητέρα μου, δηλαδή.
1: Παιδί σου ακόμα.
0: Ακριβώς,
1: ήσουν παιδί ακόμα, δεκάν έφηβος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να μεταγωνίσουμε. Εντάξει, όλα βγήκαν σε καλό. Η μάνα μου έκανε τόσες πολλές θυσίες, δηλαδή δεν. Τα πάντα τα κάνω για αυτήν. Έπρεπε και αυτή να φανταστείς, να μετακομίσει, να αλλάξει. Είχε εδώ πέρα και αυτοί οι φίλες, ήταν η οικογένειά μας εδώ πέρα. Και έπρεπε να πάμε στην Αθήνα. Αλλά ναι, για το καλό έγιναν όλα.
1: Για το αθλητικό του πράγματος, οι αλλαγές στο αθλητικό. Γιατί εντάξει, καθημερινότητα μπορούμε να τη φανταστούμε όλοι. Ναι. Ότι αλλάζει άρθρα για μια οικογένεια να μετακομίσει.
0: Σίγουρα. Αθήνα υπήρχε πιο πολύ ταλέντο. Δηλαδή το θυμάμαι που εδώ πέρα στο Άκλειο δεν υπήρχε τόσο πολύ ανταγωνισμός. Ήμουν το πιο αθλητικό παιδί. Και πήγα Αθήνα, κάναμε και κάτι κάμπ στον Ολυμπιακό και είδα ότι υπάρχουν όντως παιδιά που παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ, δηλαδή υπήρχε ταλέντο, ψηλά παιδιά, ήμουν πιο ψηλό στο Ηράκλειο, ξαφνικά πήγα στην Αθήνα και ήταν παιδιά ίσους ύψους με μένα, ναι, υπήρχε σίγουρα διαφορά.
1: Αυτό σε βοήθησε να βελτιωθεί.
0: Να εξελιχθώ, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή μέχρι τα 18 μου δώσανε τις. Ο Ολυμπιακός μου έδωσε το γήπεδο, να το πω έτσι. Πήγαινε κάθε μέρα, βελτιωνόμουν στον Γκάν, έκανα σουτ κάθε μέρα και εκεί εξελίχθηκα.
1: Πώς είναι για ένα παιδί που όλους αυτούς μου μετέπειτα. Τους είχες συμπαίκτες, ναι. Και είσαι στα ίδια αποδυτήρια, στις ίδιες προπονήσεις, όταν τους έβλεπες στην τηλεόραση, να αρχίζεις σιγά σιγά να βλέπεις την προοπτική, ναι. Ότι θα συμμετέχεις μαζί τους.
0: Τι εννοείς, τι μελάς.
1: Ότι είναι το κίνητρο που δίνεις στον εαυτό σου, δηλαδή να μπορέσεις να βελτιωθείς, ναι. Ώστε κάποια στιγμή να γίνεις μέλος αυτής της ομάδας, της ανδρικής ομάδας. Δηλαδή.
0: Για τον Ολυμπιακό μιλάς. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Σου λέω, μεγάλωσα βλέποντας. Τον Ολυμπιακό να καταχθά την Ευρωλίγκα και ξαφνικά τώρα είμαι μέλος του Ολυμπιακού στις ακαδημίες και στα 15-16 μου λένε να πάω στον Τρικό να ξεκινήσω εκεί πέρα προπονήσεις. Τεράστια ευτυχία, τεράστιο κίνητρο να αποδείξω ότι όντως αξίζω εκεί πέρα, γιατί για ποιο λόγο να διαλέξουν εμένα και να μην διαλέξουν κάποιον άλλο τις ακαδημίες. Και αυτό με βοήθησε.
1: Είναι σημαντικό αυτό που το λες, γιατί φαντάζομαι ότι σαν εσένα υπάρχουν και άλλα παιδιά που περιμένουν την ευκαιρία.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει ανταγωνισμός. Mm-hmm. Σε κοιτάνε και λένε γιατί πήγε αυτός εκεί πέρα στο αντρικό. Mm-hmm. Και από τα 16 μου, δηλαδή υπήρχαν παιδιά 17-18 χρονών που θα μπορούσαν να πάνε. Και αυτό το κατάλαβα εγώ. Γι' αυτό έπρεπε να δώσω το 100% μου. Καθημερινώς, για να αποδείξω ότι όντως κάνανε τη σωστή επιλογή.
1: Πόσο υποδέχθηκαν οι μεγάλοι
0: τότε,
1: ναι.
0: Εντάξει, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα. Σου λέγανε ποιος είναι αυτός ο μικρός που μας φέρανε. Τότε εντάξει, δεν ήμουνα έτοιμος μπασκετικά. Πιστεύω ότι αυτό που με ξεχώριζα ήταν η άμυνα. Δηλαδή έμπαινα και τα έδινα όλα στην άμυνα, την προπόνηση. Ανεξαρτήτως ποιος ήταν μπροστά μου, πίστευα ότι μπορούσα να το μαργάρω. Και αυτό πιστεύω άρεσε στο προπονητικό staff και γι' αυτό με κρατήσανε και στην. Εντάξει, επιθετικά δεν ήμουν πίσω, ήμουν μικρό παιδί. Και κατάλαβα ότι έπρεπε να δουλέψω για να βελτιωθώ, να γίνω σαν αυτός μια μέρα.
1: Υπήρχε κάποιος που να. Σου έδωσε δηλαδή έτσι λίγο παραπάνω κίνητρο, όθηση, έμπνευση.
0: Ναι. Οι Έλληνες, δηλαδή ο Παπα-Νικολάου, τότε ο Σλούκας μου μιλούσανε πάντα. Δηλαδή μου λέγανε ότι εσύ ορίζεις το ταβάνι σου. Ο Σλούκας μου έλεγε να βάλω κάτω το κεφάλι γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Να είμαι ταπεινός. Παπα-Νικολά, έβλεπα πώς μιλούσες τους και στις συμπαίχτες, στην ομάδα, στους προπονητές και προσπάθησα να πάρω κάτι λίγο από όλους. Αυτό.
1: Γιατί τουλάχιστον εμείς απ' έξω βλέπουμε και φανταζόμαστε ότι για όλους εσάς τους αθλητές αυτό δείχνει να είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή το ότι κάνεις μια μεγάλη προσπάθεια να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά το δύσκολο είναι να μπορέσεις μετά να πείσεις ότι αξίζει να βρίσκεις εκεί. Μπράβο. Και να σταθεροποιηθείς.
0: Μπράβο, αυτό όπως το λες είναι. Έτσι είναι.
1: Ήταν κάτι λοιπόν που περίμενες ότι θα σου συνέβαινε όταν ξεκινούσες το μπάσκετ?
0: Όχι, καμία σχέση. Εδώ δεν ήξερα αν το μπάσκετ ήταν το σωστό άθλημα για μένα. Σκέψου, ήμουνα στο Λίντο, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Έχεις παίξει και ποδόσφαιρο, δηλαδή.
0: Έχω παίξει και μπάλα, έπαιζα τερματοφύλαγαση.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι.
1: Καλά λένε, υπάρχουν έρευνες που αποδεδειγμένα τονίζουν ότι ένα παιδί πρέπει να περάσει από τουλάχιστον 2-3 αθλήματα για να κατασταλάξει, να καταλήξει ποιο είναι αυτό που που του ταιριάζει περισσότερο. Και εμφανίζεται η πρόκληση λοιπόν της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Πώς το αντιμετώπισες αυτό?
0: Δεν ήξερα αν ήταν η σωστή επιλογή να πάω στην Αμερική τότε. Τώρα είμαι σίγουρος ότι ήταν η σωστή επιλογή. Ήταν μεταξύ αυτό και να μείνω Ελλάδα, να πάω ιδανικός σε μια ομάδα β' εθνικής, α2. Εντάξει, η Αμερική έχει τόσο πολλά να σου προσφέρει, δηλαδή είναι τόσο πολλά τα σχολεία, οι σπουδές. Τώρα μπορούν και πληρώνονται οι παίχτες που παίζουν αθλήματα σε κολέγια. Πιστεύω έκανα την σωστή επιλογή.
1: Σε βοηθά παράλληλα και να αναπτυχθείς στο άθλημα, να βελτιωθείς.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά του μπάσκετ στην
0: εκτός που λέμε. Και εκτός γηπέδου, δηλαδή το πώς σκέφτονται, πώς το mentality που έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή έχω οριμάσει πάρα πολύ τώρα με τα 2 χρόνια που έχω περάσει στην Αμερική, για το πώς σκέφτονται, είτε αυτό είναι μπάσκετ ή πιστεύω και αυτή τη στιγμή έχω επιχειρηματικό μυαλό. Δηλαδή σκέφτομαι πώς να τα χρήματα που θα βγάλω από το μπάσκετ, πώς να τα επενδύσω, πού να τα βάλω. Και πολλά άλλα, δεν θέλω να απολογώ. Αλλά ναι, με έχει αλλάξει πάρα πολύ η Αμερική προς το καλό. Έχει και τα κακά και τα καλά, αλλά πιστεύω ότι μου έκανε καλό. Και γι' αυτό θα συνεχίσω και τώρα, θα κηρύσω. Θα συνεχίσω άλλα 2 χρόνια στην Αμερική που έχω το eligibility.
1: Και για αυτό και για το αθλητικό θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο, στο ότι φάνηκε να μεγαλώνεις πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πολύ γρηγορότερα, δηλαδή από να μεγαλώνεις, να οριμάζεις εννοώ, όχι
0: λογικά.
1: Γιατί όταν λέμε ότι φεύγει ένα μικρό παιδί από το Ηράκλειο να πάει στην Αθήνα και μετά μετά από λίγα χρόνια να φύγει να πάει από την Ελλάδα στην Αμερική, είναι συνταρακτικές αλλαγές. Ένα διάστημα 4 χρόνων όλα αυτά.
0: Ναι. Κάπου εκεί. Πλέον το είχα συνηθίσει με αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Πήγα εκεί πέρα χωρίς τη μητέρα μου, που ήμουν με τη μητέρα μου τόσα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Μ' ανάγκασε να οριμάσω. Δηλαδή, μ' ανάγκασε να μάθω κάποια πράγματα. Μ' ανάγκασε να μην αργώ, ας πούμε, στις προπονήσεις ή να μην πέφτω για τα πράγματά μου. Γιατί ήμουν μόνος μου.
1: Και πώς είναι η καθημερινότητα? Είναι και οι σπουδές.
0: Ναι.
1: Συνδυάζονται και οι σπουδές. Έχεις επιλέξει διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Διοίκηση επιχειρήσεων, σωστά, ναι.
1: Πώς είναι η καθημερινότητα?
0: Τα σχολείο, μπάσκετ. Μπάσκετ, σχολείο. Έτσι είναι. Κάθε μέρα, δηλαδή, έχουμε περίπου στα 2-3 μαθήματα την ημέρα και προπονήσεις στο ενδιάμεσο.
1: Το NCAA, που είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει και προβολή τηλεοπτική εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ένα μικρό σκαλοπάτι κάτω από το NBA. Βλέπουμε δηλαδή γήπεδα γεμάτα κόσμο.
0: Χιλιάδες
1: κόσμο, δηλαδή να δίνουν το παρόν σε τέτοιες αναμετρήσεις.
0: Ναι. Παρακολουθείς καθόλου?
1: Παρακολουθώ, είναι όταν το επιτρέπουν οι ώρες και οι υποχρεώσεις.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω ψέματα, δεν ήξερα τίποτα από NCAA πάντως. Όταν ήμουν στα 17-18 δεν ήξερα. Αλλά ναι, πολλοί άνθρωποι βλέπουν και είναι πολύ καλό μπάσκετ. Όπως το είπες, είναι ένα επίπεδο πιο κάτω από το NBA.
1: Ναι, και λέω ότι και ο κόσμος το αντιμετωπίζει στην Αμερική ως μια λίγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα.
1: Θέλουμε, και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίοδο των τελικών, αλλά και στην κανονική περίοδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ήσουν στο Σαν Φρανσίσκο και από ό,τι μου είπες τώρα, ετοιμάζεσαι.
0: Τώρα, ναι, μπήκα στο πόρταλ και θα πάω, λογικά θα πάω στο UC Davis. Mm-hmm. Είναι μία ώρα δρόμος από το Σαν Φρανσίσκο, δεν είναι μακριά, μέσα στην Καλιφόρνια γι' αυτό.
1: Οπότε θα μετακομίσεις και θα.
0: Θα μετακομίσω, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί τώρα πώς είναι, θα τελειώσει στις σπουδές, εννοείται θα συνεχίσει το μπάσκετ.
0: Ναι, συνεχίζω κανονικά. Junior year, τρίτη χρονιά. Mm-hmm.
1: Αυτό. Και φαντάζομαι ότι ο απότερος σκοπός είναι να πληθούν τα draft.
0: Πάντα. Έχω τέτοιο. Βάζω ψηλούς στόχους. Και αυτό με βοηθάει να εξελίσσω κάθε μέρα, να είμαι καλύτερη εκδοχή του αυτού μου.
1: Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Που διεκδικούν αυτό το, αυτό το όνειρο. Πώς το βιώνετε όλο αυτό εκεί?
0: Κοίταξε, υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Μιλάμε για, όπως είπες, εκατοντάδες παιδιά, αλλά ακόμα και στην ομάδα μου, ας πούμε, στο Σαν Φρανσίσκο, είδα παιδιά όπως σε μένα, δηλαδή πεινασμένα να κάνουν μια καριέρα. Δουλεύουν όπως δούλευα και εγώ. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά αυτό σου κάνει μόνο καλό, έτσι. Και είναι τόσα πολλά σχολεία, τόσο πολύ ταλέντο, που του κάνει πολύ δύσκολο για να ξεχωρίσεις σαν παίχτης. Αλλά ναι.
1: Και είναι παιδιά από όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ειδικά τώρα που έχει μπει το NIL, όλοι ξέρω εγώ από την Ευρώπη, σχεδόν στην ηλικία μου, 18-20 χρονών, θέλουν να έρθουν στην Αμερική να παίξουν. Που θα τους κάνει, είναι καλό πράγμα αυτό.
1: Υποθέτω ότι σαν στόχο έχεις. Έχεις υψηλούς στόχους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς το φαντάζεσαι αυτό μετά από μερικά χρόνια?
0: Κοίτα, όνειρο. Το NBA είναι όνειρο από μικρό παιδί. Και πιστεύω ότι με τη δουλειά τα πάντα μπορούν να γίνουν. Όταν βάζεις υψηλούς στόχους, δουλεύεις και δουλεύεις προς αυτό το στόχο, μπεις ή δεν μπεις τώρα στο NBA, θα έχεις βελτιωθεί παραπάνω από ό,τι θα βελτιωνώσουν άμα δεν έχεις βάλει τέτοιο στόχο. Άρα το βλέπω σαν καλό πράγμα αυτό και όπου με πάει.
1: Τι όνομα έχουμε σαν Ελλάδα στην Αμερική, στο μπασκετικά εννοώ?
0: Σέβονται πολύ το, ειδικά τώρα οι δύο ομάδες προφανώς, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τις ξέρουν. Υπάρχουν, σκέψου, προπονητές στο βοηθητικό staff που ήταν παίχτες που παίζανε στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν πήγανε στο NBA, παίξαν λίγο G League και ήρθανε στην Ευρώπη. Και αυτοί οι παίχτες που είναι τώρα προπονητές, τους ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή βλέπουν παιδιά στην Ελλάδα, δηλαδή υπάρχουν μάτια και ναι, σέβονται πολύ το ελληνικό μπάσκετ.
1: Είναι και ο Αντετοκούνμπο
0: φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, όλοι, καλά, ναι, εντάξει, όλοι το ξέρουν τον Γιάννη, ναι, ναι, ναι.
1: Παράλληλα βέβαια, οι δεσμοί σου με την Ελλάδα, οι μπασκετικοί δεσμοί σου με την Ελλάδα παραμένουν με τον Ολυμπιακό?
0: Σίγουρα, ναι, μιλάω με τους ανθρώπους, με τον Γκατζούλη, τον Αντρέα, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μιλάω ακόμα, ναι, με τον Μπαφέ.
1: Το Χρήστο, ναι.
0: Το Χρήστο, ναι, ναι.
1: Καλός φίλος, καλός συνάδελφος. Πώς την είδες τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού?
0: Το αξίζανε. Ο Σίλιος αυτός είναι πεινασμένος για πρωταθλητισμό και το αξίζανε. Τώρα 5 χρόνια πήγαινε στο Final Four, ήμουνα και εγώ στο Κάνος, δεν το είχαμε χάσει από ένα σούτ του Γιούλ, αλλά ναι, εντάξει.
1: Τι παραπάνω είχε η ομάδα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες φορές?
0: Πιστεύω, κατά τη δικιά μου γνώμη, βάθος. Δηλαδή βλέπεις παίχτες που βγαίνουν από τον πάγκο όπως ο Άλεκ Πίτερς, που ήταν από τους καλύτερους σκόρερ όταν ήταν ο Σάσα στο NBA. Δηλαδή ο πάγκος του ήταν καταπληκτικός, κατά τη γνώμη.
1: Γενικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ παρακολουθείς τη
0: Γερμανία? Βεβαίως, ναι. Πιστεύω, βλέπω πιο πολύ Ευρωλίγα από τη NBA.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως, τώρα σήμερα τα ξημερώματα που πέρασε η Νέα Υόρκη στον τελικό, μανζουλισμός στη Νέα Υόρκη.
0: Χαμός γίνεται, χαμός. Που δεν έχει να γίνει, ναι, 30 χρόνια.
1: Ναι. Και στιγμές πίστευες. Υποστηρίζεις κάποια ομάδα στην NBA συγκεκριμένη?
0: Όχι ρε εσύ, όχι, όχι. Πιο πολύ, σου λέω, δεν παρακολουθώ πιο πολύ Ευρωλίγκα. Αλλά NBA playoffs είναι φανταστικό μπάσκετ. Δεν συγκρίνεται με την regular season. Είναι πολύ ωραίο μπάσκετ στα playoffs.
1: Ο κόσμος ο οποίος και στην Αμερική και εδώ βέβαια παρακολουθεί το μπάσκετ, αλλά με άλλη οπτική στην Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική το μπάσκετ είναι μια διασκέδαση. Εδώ περισσότερο είναι έτσι το παδικό, το φύλαθρο.
0: Καλά, στην, ναι.
1: Το οποίο
0: ναι.
1: το παρακολουθούμε περισσότερο. Αυτό το... Ποια τις δύο εκδοχές έτσι, σε γεμίζει περισσότερο σαν αθλητή έτσι?
0: Κοίτα.
1: Να έχεις ένα θερμό... Δεν εννοούμε ακρότητες, ναι. Ένα θερμό κοινό έτσι που να ξέρεις ότι είναι η ομάδα κοντά στη ιδέα.
0: Ναι.
1: Ή το πιο έτσι τεχνοκρατικό, να το πούμε, της Αμερικής.
0: Πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο πράγμα να έχεις οπαδούς που η ψυχή τους είναι η ομάδα τους. Το βλέπουν πιο πολύ σαν θρησκεία, αντί για, ξέρω εγώ, μια ομάδα αθλήματος, μια ομάδα μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα, δηλαδή μπαίνεις σε γήπεδα όπως το ΆΚΑ, όπως το ΣΕΦ και βλέπεις μια ατμόσφαιρα χιλιάδων ανθρώπων να έχουν όλοι πάθος για τον αγώνα. Και υπάρχει στην Αμερική, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Και βλέπεις τώρα Αμερικάνοι έρχονται, NBA παίχτες έρχονται σε τέτοιους αγώνες και πάθουν πλάκα. Πιστεύω ότι δεν συγκρίνεται, εγώ προτιμάω. Αυτό το παδικό μου δίνει ενέργεια και σαν παίχτης.
1: Έλληνας, εσύ το βράζεις
0: ακριβώς,
1: το αίμα σου περισσότερο.
0: Σωστά, ναι.
1: Σαν μπάσκετ στην Ευρώπη με την Αμερική, τακτικά, αγωνιστικά, έχεις εντοπίσει διαφορές?
0: Μιλάς για Ευρωλίγκα NBA, Ευρωλίγκα NCAA?
1: Μιλάω Αμερική ή Ευρώπη.
0: Γενικά.
1: Και με τη θητεία την οποία έχεις και στην εθνική ομάδα που δίνεται αγώνες. Αλλάζει κάτι?
0: Σίγουρα υπάρχουν διαφορές. Σίγουρα. Καταρχάς εκεί πέρα στην Αμερική είναι όλοι πιο αθλητικοί. Έτσι, ξεκινάμε αυτό. Η Ευρώπη είναι πιο τακτικό μπάσκετ, πιο έξυπνο, σε εισαγωγικά να το πω έτσι. Τώρα υπάρχουν
1: συγκεκριμένα σχήματα, plays που πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη, τα οποία είναι λίγο πιο χαλαρά στην Αμερική.
0: Κοίτα, όχι. Και στην Αμερική, σκέψου τώρα, προσπαθούν και κλέβουν συστήματα από την Ευρώπη. Που δεν έχει γίνει, πιστεύω, παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Άρα, ναι, πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ εξελίσσεται και πηγαίνει και στην Αμερική. Ναι.
1: Κεφάλαιο εθνική ομάδα. Πέρσι είχες μια ατυχία και δεν μπόρεσες να δώσεις το παρόν και μας στους αγώνες που είχαν γίνει στο Ηράκλειο. Προφανώς είναι και αυτό ένας μεγάλος στόχος για σένα.
0: Σίγουρα στόχος. Πάντα ήταν τιμή μεγάλη να παίξεις στην εθνική ομάδα. Όπως είπες, πέρυσι είχα τραυματισμό στα γόνατα, που ακόμα τώρα σιγά σιγά πάω στο 100%. Αλλά ναι, είναι τεράστια τιμή και το είχα από μικρό σε όνειρο, όπως ήταν να παίξω σε υψηλό επίπεδο όπως η Ευρωλίγκα. Ήταν όνειρο να παίξω και στην Εθνική.
1: Αυτό το σκαλοπάτι, αυτό το μεταβατικό στάδιο από τη νέων ανδρών στην ανδρών, που βλέπουμε πολλά παιδιά της ηλικίας σου, λίγο μεγαλύτερα, λίγο μικρότερα, να φεύγετε, να πηγαίνετε στο εξωτερικό. Πώς είναι, δηλαδή βοηθά την εξέλιξη ενός αθλητή για να βρεθεί στην Εθνική? Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε την Εθνική που παίζει τα παράθυρα, που παίζουν έτσι πιο παίκτες που έχουν χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους, αλλά βλέπουμε για την Ανδρών μια φουρνιά συγκεκριμένων παικτών με θητεία στη EuroLeague, στο NBA, ο Γιάννης, ενώ δηλαδή ότι είναι πιο συγκεκριμένα, πιο κλειστά λίγο τα πράγματα αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Για εσάς που βρίσκεσαι στο σκαλοπάτι της Ανδρών, ποιο είναι το κίνητρο για να μπορέσετε να βελτιωθείτε και να βρεθείτε εκεί?
0: Πιο πολύ, εγώ προσωπικά κοιτάω τον εαυτό μου, κοιτάω να βελτιώνομαι καθημερινώς. Δηλαδή δεν σκέφτομαι τι θα γίνει σε 2-3 χρόνια, σκέφτομαι το τώρα. Τι χρειάζομαι εγώ προσωπικά, τι χρειάζομαι να βελτιωθώ σχετικά. Και όταν έρθει η ώρα και έρθει η κλίση της Εθνικής, μακάρι να είμαι και εγώ μέσα να δώσω το παρόν για την εθνική ομάδα. Όπως είπα, είναι όνειρο. Αυτό.
1: δεν είσαι καταθαλαγμένος και με αυτοκριτική δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο θες να βελτιώσεις ακόμα περισσότερο στον εαυτό σου,
0: αγωνιστικά? Τώρα που θα είμαι υγιής, πιστεύω έχω βελτιωθεί πάρα πολύ στο σουτ αυτά τα τελευταία 2 χρόνια στην Αμερική. Δηλαδή καθημερινώς έκανα σουτ. Και τώρα θέλω να χτίσω πάνω σε αυτό. Δηλαδή να, από την τρίπλα να μπορώ να παίξω pick and roll καλύτερα. Να συνεχίσω να είμαι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Να σουτάρω με αυτοπεποίθηση, να μπαίνω στο καλάθι, να δημιουργώ για τους συμπαίκτες μου. Αυτό.
1: Δίνουν βάρος στην αμυντική τακτική στην Αμερική, γιατί μας φαίνεται τουλάχιστον εμάς εδώ στο NBA περισσότερο ότι είναι πιο απελευθερωμένο το μπάσκετ. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη βάση.
0: Το NBA είναι διαφορετικό. Όχι. Πιστεύω στα play-off, άμα δεις, οι ομάδες που πάνε καλά έχουν φοβερούς αμυντικούς. Εντάξει, τώρα όπως είπα, στη regular season είναι πιο χαλαρό το μπάσκετ, είναι πιο πάνε για τα highlights οι παίχτες. Έτσι είναι το NBA. Αλλά άμα δεις και στην Ευρωλίγα, οι καλύτερες ομάδες έχουν καλή άμυνα. Άρα, ναι, άμα είσαι ομάδα που θες να νικήσεις, πρέπει να έχεις καλή άμυνα.
1: Προφανώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να φτάνει προς το τέλος η εκπομπή. Βενιαμίν, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν εδώ. Τα καλύτερα έρχονται και με χαρά βλέπω ότι το έχεις συνειδητοποιήσει, γιατί είναι μια σημαντική στιγμή, μια σημαντική ευκαιρία να βρίσκεσαι στη μέκα του μπάσκετ όπως είναι η Αμερική.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά που ήσασταν μαζί. Θα είμαστε και αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στο Κράτο Μάν στους 102,3. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μάνο Τζουρουνάκη στη live streaming μετάδοση, τον Αντώνη Τζαπίνο στην ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Στη high season τρέχεις non-stop.
12: Παιδιά, την παραγγελία!
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3 στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Σοβαρή ποινική διάσταση λαμβάνει υπόθεση κακοποίησης της τρίχρονης στα Χανιά, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε διώξεις και να διερευνούν βαρύτατα κακουργήματα. Η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί αρχικά για πλημελήματα, ωστόσο η δικογραφία αναβαθμίζεται και οι αρχές κινούνται πλέον για κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια ώρα, ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν οι τελικές και βαρύτατες ποινικές ευθύνες για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Στο μεταξύ, σε σταδιακή αφύπνιση αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η τρίχρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί. Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η κλινική εικόνα του παιδιού έχει παρουσιάσει σταθεροποίηση και ότι έχει ξεπεραστεί το κρίσιμο πρώτο 48ωρο, γεγονός που επιτρέπει τη μείωση της καταστολής. Η διαδικασία αναμένεται να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι γιατροί θα παρακολουθούν στενά την ανταπόκριση του οργανισμού σε μια φάση που παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη για την πορεία της υγείας του παιδιού. Αλλάζουμε θέμα. Την έντονη διαφωνία τους για το ενδεχόμενο να επεκταθεί η συζήτηση περί δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους δήμους της Νότιας Κρήτης εξέφρασα μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης και ο δήμαρχος Πεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο κ. Μπαριτάκης τόνισε ότι οι Δήμοι του Νότου δεν είχαν καμία συμμετοχή ή ενημέρωση σε σχετικές συζητήσεις, επισημένοντας παράλληλα ότι δεν διαθέτουν τις βασικές υποδομές για να υποστηρίξουν μια τέτοια λειτουργία για τις ανάγκες των ίδιων των δημοτών τους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Μπαριτάκης.
1: Καταρχήν, εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι συνάδελφοι από δήμους της Ανδοχώρας, ουδέποτε είχαμε κηθεί και ουδέποτε είχαμε συζητήσει το θέμα της προσωρινής φιλοξενίας. Ποτέ. Άλλοι συζητούσαν και άλλοι δρομολογούσαν κάποια πράγματα. Τώρα θα ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, το ότι και ο Δήμος ο δικός μου και άλλοι Δήμοι είναι πύλη εισόδου επειδή είμαστε στην αυτογραμμή της Νότιας Κρήτης, αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια δομή για πρακτικούς λόγους περισσότερο.
2: Δηλαδή,
1: αν μπορεί τώρα στη Βιάνο ή σε κάποιο άλλο Δήμο που δεν έχει τα αναγκαίες υποδομές να δημιουργήσει μια τέτοια δομή, με αποστάσεις από τα κέντρα που είναι το λιμάνι, τα αεροδρόμια που πρέπει να μεταφέρονται αυτοί οι άνθρωποι, που χρειάζονται κάποια νοσοκομεία, που χρειάζονται υπηρεσίες, που χρειάζονται. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Και δεν νομίζω, καταρχήν εμάς ουδέποτε μας κληθήκαμε σαν Δήμος, εννοώ, Δήμος Βιάνου, να πούμε τις απόψεις μας ή να πούμε αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε δομή ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς επειδή σε εμάς λόγω της αχτής βγαίνουν άνθρωποι μετανάστες με τον τρόπο τον οποίο βγαίνουν και ακολουθεί τη διαδικασία. Δεν έχουμε κάποια άλλη εμπλοκή.
0: Από την πλευρά του, ο κύριος Νικολιδάκης απέρριψε και είπε άκυρη τη σχετική συζήτηση, κάνοντας λόγο για μετακύληση του προβλήματος προς τον Νότο και υπογράμμισε τις σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, προσωπικό και υπηρεσίες στις περιοχές αυτές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε νωρίτερα εδώ στο Κρέτο Άννα 102,3 για τη δομή μεταναστών ο Δήμαρχος Πεστού.
3: Εντελώς άκυρη. Τι θέλετε τώρα, τα λέμε και να τα ξαναλέμε?
2: Εγώ τα λέω, δεν μπορώ να σας τα λέω, εγώ σας ρωτάω.
3: Ωραία. Ναι. Λέω ότι είναι εντελώς άχυρη αυτή η δήλωση. Δηλαδή, τι συζητάμε πάντα, ότι ό,τι καλά είναι τα έχουμε στο βορρά και ό,τι κακά τα σπρώχνουμε στο νότο, τι είμαστε εμείς? Δηλαδή, ο νότος της Κρήτης τι είναι τελικά, ας πούμε? Έχουμε εξηγήσει 100 φορές. Δεχόμαστε την εισρωή των μεταναστών, okay. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, okay. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ούτε δομές, δεν έχουμε ούτε χώρους, δεν έχουμε ούτε αστυνομικές δυνάμεις τέτοιες που να μπορούν να κάνουν κάτι, δεν έχουμε ούτε νοσοκομεία, δεν έχουμε τίποτα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, ένας δήμαρχος μπορεί να βγαίνει για να στρέφεται ενάντια στους άλλους δημάρχους? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Θα μπορούσε να γίνει με ένα άλλο τρόπο, κύριε Νικολιδάκη, και δεν έγινε? Δηλαδή, να μιλήσετε μεταξύ σας, να συνεννοηθείτε, αυτά έγιναν ποτέ?
3: Ακούστε, ποτέ δεν έγιναν. Η αλήθεια είναι ότι σε μια συνάντηση που είχε γίνει στην περιφέρεια, και αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχε και εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου, τότε είχαν κουβεντιαστεί κάποια πράγματα, το που θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια προσωρινή δομή. Γιατί είπαμε ότι εμείς επιμένουμε πάντα όλοι οι δήμαρχοι στην Κρήτη σε μια προσωρινή δομή, που να μην υπάρχουν προβλήματα. Εκεί πέρα είχαν εκφράσει απόψεις όλοι, και αν δεν κάνω λάθος, και ούτε το Ηράκλειο είχε αντιδράσει τότε σε αυτή την άποψη που είχαμε εκφράσει.
2: Ότι είναι καλύτερα στο Ηράκλειο, δηλαδή.
3: Όταν λέμε για Ηράκλειο, δεν μιλάμε Ηράκλειο. Ηράκλειο ούτε στοχοποιούμε χωριά. Είχαμε πει μια άποψη σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι Ηράκλειο. Ηράκλειο δεν είναι μέσα στο Ηράκλειο, δεν είναι σε περιοχές που υπάρχει κατοικημένες έντονα περιοχές.
2: Ποιο σημείο ήταν τότε, Δήμαρχε, θυμάστε?
3: Φυσικά θυμάμαι, ρε παιδιά. Τότε είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες αποθήκες της ΞΟ στον εθνικό δρόμο μεταξύ Ηρακλείου Μυρών, έξω από το Ηράκλειο αρκετά, σε ένα σημείο που ούτε μέσα από το Ηράκλειο θα περνούσαν, ούτε υπάρχουν γύρω χωριά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έντονα προβλήματα, σε σημείο που δεν πείραζε, ας πούμε.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για κύκλωμα που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αττική και Κρήτη, εκ των οποίων η ίσκωση με συγχωρείται σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο αδέρφια από το Ρέθυμνο που φέρονται ως οι εγκέφαλοι της υπόθεσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 άτομα. Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για σάλγες βάρος ανήλικης μαθήτριας βρίσκεται 64χρονος εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο, με την υπόθεση να εκδικάζεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Ο κατηγορούμενος κάθεται στο εδόλιο για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το καλοκαίρι του 2025 μετά από καταγγελία της τότε ανήλικης μαθήτριας, η οποία τον κατανόμασε στις αρχές. Φωτιές σε πολιτικό επίπεδο άναψε η αποχώρηση της αμερικανικής Exxon Mobil, φασικά μαζί με τη συνέτερο Hellenic Energy, από το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης. Η απόφαση της κοινοπραξίας να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο θαλάσσιο μπλοκ και να επιστρέψει στο δημόσιο, μάλλον πυροδότησε μια σποδρή πολιτική κόντρα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Ζαβίδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Δρυμίζουν τις βολές του Πασόκ. Από ό,τι διαβάζω στο δικό σου ρεπορτάζ.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Έτσι είναι. Βγήκαν τα πολιτικά μαχαίρια, αν θέλεις, ανάμεσα στο Πασόκ και την κυβέρνηση. Αναμενόμενο, θα λέγαμε, με φόντο την αποχώρηση της κοινοπραξίας υπό την αμερικανική Exxon Mobil από το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης. Να θυμίσω ότι, όπως είχαμε αποκαλύψει και εδώ στο Creta One, η κοινοπραξία Exxon Mobil Hellenic Energy έχει ενημερώσει επίσημα τις ελληνικές αρχές ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από το ένα εκ των δύο θαλάσσιων οικοπαίδων που έχει πάρει με διεθνή διαγωνισμό στην Κρήτη. Ενημέρωσε συγκεκριμένα πως επιστρέφει πίσω στο ελληνικό δημόσιο, εγκαταλείπει ουσιαστικά το θαλάσσιο μπλοκ δυτικά της Κρήτης. Η κοινοπραξία αποφάσισε ότι δεν το κρίνει σκόπιμο να συνεχίσει περαιτέρω ενέργειες στο συγκεκριμένο οικόπεδο, καθώς στρέφει το ενδιαφέρον της Μαρίας στο Ιόνιο Πέλαγος, αλλά και σε νέα υπεράκτια οικόπεδα, όπως εξηγεί, με μεγαλύτερη προοπτική αξιοποίησης. Ήταν μια αναμενόμενη, θα λέγαμε, εξέλιξη. Δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, διότι στο συγκεκριμένο θαλάσσιο οικόπεδο υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, Μαρία. Υπάρχει και μια περιορισμένη γεωλογική πληροφόρηση. Θεωρείται γενικά πολύ λιγότερο όριμο και μεγαλύτερου ρίσκου. Άλλωστε, θα ήθελα να θυμίσω ότι και οι Αμερικανοί δεν προχώρησαν ποτέ στη λεγόμενη υψηλή ανάλυση 3D σεισμικών δεδομένων στο συγκεκριμένο μπλοκ, το οποίο είναι και σε πολύ βαθιά νερά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η απόφαση αυτή να εγκαταλείψει το ένα από τα δύο θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης για τις έρευνες υδρογοναθράκων πυροδότησε μια σφοδρή πολιτική κόντρα. Το Πασόκ εξαπέλυσε δρυμίες βολές, κάνοντας λόγο για αποτυχία, μάλλον για αλυσίδα αποτυχιών, μιλάει, της ενεργειακής πολιτικής και για πολυετής καθυστερήσεις που, όπως υποστηρίζει, απαξίωσαν το όλο εγχείρημα των ερευνών υδρογοναθράκων. πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις. Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία από την Κρήτη, είναι το ερώτημα, Μαρία, που θέτει δημοσίως το ΠΑΣΟΚ, ο τομέας ενέργειας του κόμματος, μαζί με τον τομεάρχη και βουλευτή Ηρακλείου, τον Φραγκίσκο Παρασύρη. Και μάλιστα εγκαλούν στην κοινή ανακοίνωσή τους την κυβέρνηση για σιωπή γύρω από τους πραγματικούς λόγους της αποχώρησης της κοινοπραξίας, θέτοντας πολλά ερωτήματα. Τώρα, άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε ανακοίνωση απάντησης στο ΠΑΣΟ και στο Φραγκίσκο Παρασύρη, αντικρούοντας από τη δική του μεριά τα περί αποτυχίας. Κάνει λόγο, Μαρία, για μια συνήθι πρακτική από πλευράς πετρελαϊκών κολοσσών και σημειώνει, υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πως η ενεργειακή στρατηγική της χώρας όχι μόνο δεν ακυρώνεται, αλλά περνά στο επόμενο στάδιο. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ αφήνει και αιχμές για παραπληροφόρηση για fake news εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαρία.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να αλλάξουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο των διοκτητών μπαίνουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς το ελληνικό κτηματολόγιο ξεκίνησε την ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτευσεων σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων. Όπως επεσήμενε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο δικηγόρος Γιώργος Αράπογλου, πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, καθώς οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις, αποφεύγοντας μελλοντικές δικαστικές περιπέτειες. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, χωρίς ταλαιπωρία, μέσω της πλατφόρμας του κτηματολογίου, με τους ιδιοκτήτες να ελέγχουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, όπου απαιτείται να προχωρούν σε διορθώσεις μέσα σε προθεσμία 2 μηνών. Η ανάρτηση αφορά εκτεταμένες περιοχές σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο, αλλά και σε δήμους των Χανίων, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να ακινηθούν έγκαιρα, ώστε να αποφύγουν προβλήματα στο μέλλον. Προχωράει η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στη Νέα Λικαρνασσό για την ενίσχυση της υδροδότησης της περιοχής. Όπως ανέφερε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Μπουρεξάκης έχει ήδη δοθεί άδεια από το Υπουργείο για την τοποθέτηση της μονάδας στα παλιά σφαγεία κοντά στο γήπεδο του Ηροδότου. Η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα έχει προσωρινό χαρακτήρα 2 ετών και θα λειτουργήσει ως ανάσα για τις ανάγκες ίδρευσης της περιοχής. Σοβαρό προβληματισμό για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους εκφράζει ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής, με αφορμή νέο περιστατικό όπου 15χρονη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθη στο νοσοκομείο. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, τόνισε ότι πρόκειται για φαινόμενο που δεν είναι μεμονωμένο αλλά επαναλαμβανόμενο ακόμα και σε πολύ μικρές ηλικίες, κάνοντας λόγο για έλλειψη ορίων και κοινωνική ενοχή. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Ναι, υπήρξε και άλλο περιστατικό πριν κάμποσες μέρες με έναν 15χρονο, ο οποίος μάλιστα νοσηλεύτηκε για μία ημέρα περίπου, παρέμεινε δηλαδή στο νοσοκομείο. Έχουν υπάρξει και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν και γενικά το αλκοόλ δεν είναι μόνο το ότι έρχονται παιδιά στο νοσοκομείο, γιατί συνήθως στο νοσοκομείο θα έρθει κάποιο περιστατικό που θα είναι κάπως βαρύτερο. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται το αλκοόλ κυκλοφορεί στους νέους, κυκλοφορεί στους εφήβους. Και θα ήθελα να τονίσω, ειδικά αυτές τις μέρες με τη λήξη του σχολικού έτους, συνηθίζεται δυστυχώς σε πάρα πολλά σχολεία να μαζεύονται τα παιδιά και πέρα από το μπουγέλωμα, που είναι ένα κλασικό φαινόμενο της εποχής, να καταναλώνουν και αλκοόλ, γιορτάζοντας εισαγωγικά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, περιοδικά δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και μόνιμα. Γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα που είναι στην κουλτούρα μας δεν αλλάζουν. Όσο και αν απαγορεύεται η χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους, η πώληση αλκοόλ από παντού, είτε από τα mini market, είτε από τις καφετέρειες, είτε παντού, δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό δεν τηρείται όπως πρέπει να τηρείται και είναι εύκολη η πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ. Και ταυτόχρονα, αν θα το δείτε αυτό και σε μια κουλτούρα που κυριαρχεί, ότι το αλκοόλ τελικά είναι κάτι που ευνοεί την παρέα, ευνοεί την κοινωνικότητα, ευνοεί τις ανθρώπινες σχέσεις και γενικά είναι κάτι καλό στο να διασκεδάσουμε με αλκοόλ, δεν εννοείται δηλαδή διασκέδαση χωρίς αλκοόλ, αυτό είναι, πρέπει να μας προβληματίσει και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αλλάζει εύκολα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με μια κινητοποίηση, με κάποιες ομιλίες, με κάποιες επισημάνσεις όλο αυτό θα αλλάξει. Δυστυχώς, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει άμεσα.
0: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα εγκαινιάσει απόψε στις 7 την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη, η αρχαία Ελλάδα 8 πρωτοπόρων φωτογράφων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ μία μέρα αργότερα, αύριο δηλαδή, θα μεταβεί στα Μάλια, όπου θα παραβρεθεί στην τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου. Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα περσινά εφόδια οι αγρότες, προειδοποίησε μιλώντας στο Κρατάον 102,3 ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Μενέλαος Γαρδικιώτης, περιγράφοντας την ασφιχτική κατάσταση στον πρωτογενή τομέα λόγω έλλειψης ρευστότητας. Όπως τόνισε, πολλοί παραγωγοί αδυνατούν να εξοφλήσουν παλιοσοφυλές, με αποτέλεσμα τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων να μην μπορούν πλέον να τους πιστώσουν νέα προϊόντα. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αρκετοί αγρότες ενδέχεται να περιορίσουν ακόμα και τις λιπάνσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή και αυξήσεις τιμών στην αγορά. Την ίδια ώρα έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και για ένα περιβάλλον που απομακρύνει τους νέους από τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον ερχόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή σήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε δε πως στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προβάδισμα 13,3 μονάδων σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι του νέου κόμματος Τσίπρα, το οποίο αναδεικνύεται σε δεύτερο κόμμα, ξεπερνώντας το Πασό κατά 0,6 μονάδες στη νέα δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αναποφάσιστοι και όσοι δηλώνουν πως θα ψηφίσουν άλλο κόμμα ανέρχονται συνολικά στο 16,5%. Στην πορεία των μεγάλων έργων και υποδομών, ειδικά στο ΒΟΑΚ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Όπως είπε, ο νέος αυτοκινητόδρομος του νησιού αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2030, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει εργοτάξια σε βασικά τμήματα. Την ίδια ώρα σημείωσε ότι παρά τις καθυστερήσεις σε μεγάλα έργα, η υλοποίηση τα τελευταία χρόνια προχωρά με καλύτερο συντονισμό και ρυθμούς. Αντίστροφη μέτρηση για τις 8 απόψε το βράδυ στο Θησείο στην Αθήνα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος. Η εκδήλωση περιλαμβάνει βίντεο έκπληξη με μουσική στα Μάτι Κραουνάκη, ενώ αναμένεται και σκληρή πολιτική επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για το ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης. Μιλώντας στο Κρατεοάν 102,3 και στην εκπομπή του Γιάννη Ραψομανίκη, ο Θοδωρής Δουλουμπέκης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε τους λόγους που πρόσκυνται και αναμένεται να προσχωρήσει στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
6: Τα πρώτα ήδη δείγματα μέσα και από την δουλειά που κάνει το Ινστιτούτο αλλά και τις παρεμβάσεις του Αλέξη του Τσίπρα είναι ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα βρίσκεται τοπογραφικά στο χώρο της κέντρο αριστερά ή στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της προοδευτικής, της ριζοσπαστικής αριστερά. Σε αυτό το φάσμα των απόψεων αναμένεται να δούμε να εκτιλήσονται, να αναπτύσσονται και πάνω σε αυτές θα ακούσουμε σήμερα και τις πρώτες έμπρακτες πολιτικές προτάσεις για μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Γιατί ξέρετε ότι προσωπικά μ' αρέσουν πολύ και δεν μπορώ να κάνω πολιτική χωρίς ιδεολογίες, όμως στο τέλος της μέρας αυτό που φτάνει τελικά στον πολίτη είναι η πολιτική πρόταση για συγκεκριμένα προβλήματα. Οπότε σήμερα θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί και το φάσμα της πολιτικής ιδεολογίας του νέου φορέα, αλλά και πολιτικές προτάσεις που θα κουμπώνουν πάνω σε αυτή την ιδεολογία που από ό,τι φαίνεται και από τις δικές μας πληροφορίες είναι ένα... θα κινείται από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς μέχρι την σοσιαλδημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα επίσης αυτό που νομίζω ελάχιστα συζητείτε και σήμερα θα κάνει αίσθηση είναι και ο τρόπος οργάνωσης του νέου κόμματος, διότι και σε επικοινωνίες που είχαμε στο παρελθόν και από ό,τι φαίνεται και ο Αλέξης ο Τσίπρας πλέον κινείται σε μια πολύ πιο σύγχρονη δομή κόμματος, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές των τοπικών οργανώσεων, όπως τα ξέρουμε σε όλα τα κόμματα τόσα χρόνια το ίδιο, να στείλει και μια δικτυακή πλατφόρμα και ένα δικτυακό κόμμα, το οποίο θα μειώνει, και ήταν και η δική μου εισήγηση, να μειώνει τις αποστάσεις μεταξύ του κέντρου λήψης απόφασης σε ένα κόμμα, αλλά και του ίδιου του Προέδρου, με το μέλος, με το ίδιο το μέλος. Ένα κόμμα που θα καταργεί ουσιαστικά αυτό που και η ζωή έχει καταργήσει σε πολλούς τομείς, το third party, τον μεσάζοντα.
0: Μόνο ένα στους δύο σχεδιάζει φέτος να κάνει διακοπές, σύμφωνα με έρευνα του ΙΑΛΚΑ, με τους περισσότερους να επιλέγουν οικονομικές λύσεις όπως εξοχικά και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η υπηρετική Ελλάδα κυριαρχεί στους προορισμούς, ενώ ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι θα περιορίσουν τα έξοδά τους, με το μαγείρεμα στις διακοπές να γίνεται βασική επιλογή για εξοικονόμηση χρημάτων. Όχι στην παραχώρηση της Πλατείας Ελευθερίας για την ετήσια έκθεση βιβλίου, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος των βιβλιοπολών Ηρακλείου, Ηλίας Γεωργαλής. Όπως είπε, η έκθεση που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι μεταφέρεται φέτος μετά από 2 χρόνια απουσία στην Πλατεία Αγίας Εκατερίνης, καθώς ο Δήμος επικαλέστηκε τον κίνδυνο φθορών στον πρόσφατα εξοραϊσμένο χώρο της Πλατείας Ελευθερίας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Εγώ θα πω ότι φέτο, παρόλο που η Πλατεία Ελευθερίας έχει τελειώσει, είναι επισκέψιμος πλέον χώρος από τους δημότες, ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε ότι δεν πρέπει να γίνει έκθεση βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι κάτι που επίσης είναι επώδυνο για μας, γιατί δεν ξέρουμε εκεί που θα πάμε το πώς θα είναι, το τι επισκεψιμότητα θα έχουμε. Παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι.
2: Έχει βρεθεί
7: αυτό,
2: ο χώρος που θα πάτε, Ηλία?
7: Ναι.
2: Δηλαδή,
7: φέτο, μετά από συζητήσεις που κάναμε με το Δήμο Ηρακλείου και την άρνησή του για την παραχώρηση της Πλατείας Ελευθερίας, θα πάμε στην Πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
2: Πίσω από τον Άγιο Μινά.
7: Πίσω από τον Άγιο Μινά. Λοιπόν, μικρότερος χώρος. Εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
2: Τώρα λέμε για ένα σοβαρό θέμα προς το τελείωμα της εκπομπής. Αιτιολογήθηκε η άρνηση του Δήμου, γιατί δεν σας δίνει εισαγωγικά την Πλατεία Ελευθερίας?
7: Η προσωπική μου άποψη, όχι. Διότι εμείς, είπαμε, ανήκουμε στο χώρο του πολιτισμού. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση εμείς σαν βιβλιοπολία, οι εκθέτες τέλος πάντων, που είμαστε και στην κατηγορία των μικρών βιβλιοπολίων, όλοι μας, έτσι, να κάνουμε φθορές στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Αυτό ήταν το επιχείρημα του Δήμου, για να μην προκληθεί.
7: Είναι μια καινούργια, τα λέω τώρα έτσι πολύ, και μπορεί να μην θέλω να παρεξηγηθώ.
2: Όχι, καταλαβαίνω.
7: Το αιτιολογικό είναι ότι, κοίταξε, είναι μια καινούργια πλατεία, δεν θέλουμε να τρυπάτε, λέω, δεν τρυπάμε. Εμείς δεν τρυπάμε, εμείς στείλουμε τα περίπτερα, το οποίο είναι δικά μας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε φθορές στη δική μας περιουσία. Αλλά πόσο μάλλον στη δημοτική περιουσία ή τέλος πάντων στους επισκέπτες μας, και να έχουμε μια άσχημη εικόνα. Σε αντίθεση, έχουμε επενδύσει φέτο για να έχουμε πιο όμορφη οπτική.
0: Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού υπηκόου Νοτιού Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς ταυτοποιήθηκε ως ο διακινητής της ομάδας των 34 μεταναστών που εντοπίστηκαν την περασμένη Κυριακή στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Μικρό πλωστάσιο με όπλα και φυσίγκη εντοπίστηκε στα σπίτια 2 ανδρών στα Χανιά μετά από έντονο καυγά που οδήγησε σε αστυνομική έρευνα. Οι 2 άντρες συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Θεία λειτουργία για τους μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Η ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο από τις 8 ως τις 9.30 απόψε το βράδυ. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες ο απολογισμός της σύγκρουσης τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Σύμφωνα με Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, ανάμεσα στα θύματα είναι 2 έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, ενώ οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή. Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου προχωρούν καλά. Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν με διακυμάνσεις και το Brent παρέμεινε κάτω από τα $95 το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις, ήταν ένα όνειρο να παίξω στη EuroLeague αλλά και να βρεθώ στην Αμερική, τόνισε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο Βενιαμίν Αμπόση. Πάντα βάζω μεγάλους στόχους και το NBA είναι ένα όνειρο ζωής, πρόσθεσε ο Ηρακλειώτης αθλητής και συνέχισε. Το μπάσκετ στην Αμερική είναι τρόπος ζωής, αλλά ο συναγωνισμός μεγάλος, με έχει βοηθήσει όμως να γίνω καλύτερος. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μέρα και ο τόπος διεξαγωγής του φετινού Super Cup που αναμένεται στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Το Παγκρατιο Στάδιο είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει και φέτος τον αγώνα με πιθανή ημερομηνία την 12η Αυγούστου. Στην αποστολή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου κλήθηκε ο μέσος του Όφη Θανάσης Ανδρούτσος για τους πηλικούς αγώνες με Σουηδία εκτός έδρας και Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός λόγω τραυματισμού τους Καρέστα και Κωνσταντέλια, καλώντας τους θέση τους τον Ανδρούτσο και τον Κιζηρίδη. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Γιούχτας, καθώς ο Κώστας Ανιφαντάκης επισημοποίησε τη συνεργασία του με την Ξάνθη. Ο Νίκος Σουριάς, νέος προπονητής του ΑΟΑΝ. Η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και πήρε την πρόκριση στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος της Basket League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων την ερχόμενη 5η 28 του μηνός στις 8 και 4 το βράδυ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 30 Μαΐου θα γίνουν οι δεύτεροι αγώνες. Και να κλείσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία σήμερα από 19 μέχρι και 27 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
8: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε

0: κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: σ' αγαπώ.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης του τρίχρονου κοριτσιού από τους γιατρούς του Παγνή, το οποίο φέρεται να έχει υποστεί κακοποίηση από τους γονείς του. Αναχωρούν απόψε από την Κρήτη για την Αθήνα οι 20 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι έκαναν τις συζητήσεις και τώρα θέλουν να μας βάλουν εκ των υστέρων στο κάδρο, δήλωσε ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης στο Κρέτα One 102,3, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συζήτηση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών να επεκταθεί και σε δήμους του Νότου. Στο μεταξύ, στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, που χαρακτήρισε εντελώς άκυρη τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, κατηγορώντας ουσιαστικά το Ηράκλειο ότι επιχειρεί να μεταφέρει το πρόβλημα προς την Νότια Κρήτη. Τετραήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη θα εγκαινιάσει σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου περιοδική έκθεση. «Δεν φταίνε τα παιδιά, φταίμε εμείς που θεωρούμε φυσιολογικό ένα 13χρονο να πίνει», δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που, όπως λέει, έχει πλέον μετατραπεί σε επικίνδυνη κανονικότητα στην Κρήτη. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο, 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στη high season τρέχεις non-stop. Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
11: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
13: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
6: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

Το ταξίδι αντέχεις, αν μπορείς, μη με ρωτάς. Ό,τι ψάχνεις στα μάτια μου θα δει.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης του τρίχρονου κοριτσιού από τους γιατρούς του Παγνή, το οποίο φέρεται να έχει υποστεί κακοποίηση από τους γονείς του. Αναχωρούν απόψε από την Κρήτη για την Αθήνα οι 20 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι έκαναν τις συζητήσεις και τώρα θέλουν να μας βάλουν εκ των υστέρων στο κάδρο, δήλωσε ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης στο Creta One 102,3, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συζήτηση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών να επεκταθεί και σε δήμους του Νότου. Στο μεταξύ, στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, που χαρακτήρισε εντελώς άκυρη τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, κατηγορώντας ουσιαστικά το Ηράκλειο ότι επιχειρεί να μεταφέρει το πρόβλημα προς την Νότια Κρήτη. Τετραήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη θα εγκαινιάσει σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου περιοδική έκθεση. «Δεν φταίνε τα παιδιά, φταίμε εμείς που θεωρούμε φυσιολογικό ένα 13χρονο να πίνει», δήλωσε στο Creta One 102,3 ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που, όπως λέει, έχει πλέον μετατραπεί σε επικίνδυνη κανονικότητα στην Κρήτη. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο, 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον νόμο να σε σβήσει.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Πεις. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Το πιο άναρχο συναίσθημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση.

από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahlia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

0: για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Beta One 102,3.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.